0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coquipé, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αρχίζει.
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω.
6: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
5: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιππάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ιππάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
9: και άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
1: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend.

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: εντυπωσιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι.

0: στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Πλας, πλας, πλας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας, πλας, πλας.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: Menthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
3: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
2: Γρηγόρης Αρναούτο.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
6: Πρωινά χτυπήματα δεν έχω.

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3.

0: Έλα, να με κι εγώ εδώ.
1: Να με, λέει. Τι να με, ρε.
0: Ναι, έτσι ονομάζεται πλέον το πρωινό. Να με. Να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Πέμπτη 9 του μηνός. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα η πρώτη τελευταία μέρα αυτής της εκπομπής που με το ζόρι βγαίνει από εδώ και πέρα, εδώ και αρκετές μέρες. Είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο Γιώργος Γιαννός που φτιάχνει καφέ στη γωνία.
1: Είμαι και εγώ και είναι και ο Νίκος Καλούδης και είναι και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιό μας στην Αθήνα, ο ανταποκριτής μας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εδώ από το Ρόδος Παλάς, από την υπέροχη Ρόδο, από το Δεκάνη, σας στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που ακούνε Σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Ξεκίνημα για μια εβδομάδα που ξέρετε ότι πάντα σας λέμε την αλήθεια. Ουσιαστικά είναι τα απομεινάρια μια εκπομπή, αυτό που ακριβώς συμβαίνει με εμάς αυτές τις μέρες. Θα μας συγχωρέσετε λόγω πάλι μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτού του ξυπνήματος στις 6 και του Παναγής στις 5 και για να έρθει πιο νωρίς και
2: διάφορα. Παναγής τώρα τα έχει σταματήσει αυτά.
1: Μαζικά μου, 5 μέρες ούτε.
2: 5 μέρες, ξέρεις, είναι 5 μέρες.
0: Λοιπόν, ο Παγκράτιος.
1: Αύριο που είναι η τελευταία μέρα, λέω να έρθω 6.
0: Ο Παγκράτιος γιορτάζει σήμερα. Ο Παγκράτιος, και θέλω να πούμε και για το αύριο να πούμε λίγο κάτι, γιατί έχουμε ετοιμάσει με τον Νίκο. Ήδη δουλέψαμε πάρα πολύ χθες.
2: Τι έκανες
0: εσύ? Εγώ δεν έκανα κάτι. Ο Νίκος έκανε. Εγώ τον έβλεπα φορά που έκανε κάτι. Ναι. Παρατηρούσα ότι είχε τελεπορηθεί πάρα πολύ.
2: Γιατί με τη δική σου λογική, επειδή κάποια στιγμή ήμουν κοντά σας και εγώ δούλεψα.
1: Γιατί εγώ που σας άκουγα. Και άκουγα τον Νίκο να βρίζει ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Ναι, να πούμε ότι τι ακριβώς αύριο θα παιχτούν τα 10 τραγούδια που ψηφίσατε εσείς από το Sphera Voice, από αυτή την υπέροχη στήλη που πάρα πολλά παιδιά έστειλαν τραγούδια και θα ακουστεί αύριο. Τώρα δεν τα συζητάμε, απλά αύριο να ξέρετε θα ακούσετε τη δεκάδα έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκε από εσάς, τους ακροατές, και λίγο αργότερα θα επιλεγεί και από εμάς το πρώτο τραγούδι μέχρι και το 10ο.
3: Γιώργο,
0: τι κάνεις, πώς
3: είσαι? Ήρθατε.
0: Μια χαρά, ορίστε. Καλά. Είμαστε έτοιμοι για το σαν σήμερα. Παρακαλώ, σαν σήμερα 9 Ιουλίου 2026. Τι έγινε μια τέτοια μέρα πριν πολλά πολλά χρόνια?
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σας σήμερα, μεγάλη μέρα για την Αγγλία, το 1540, ακυρώνεται το γάμο του βασιλιά της Αγγλίας, του Ερίκου,
0: γιατί,
3: του 8ου,
0: γιατί?
3: Με την τέταρτη σύζυγό του, την Άντε Κλέβ, επειδή.
0: Την τέταρτη,
3: επειδή πλανήθηκε από την ομορφιά της.
0: Α, νομίζω.
3: Συνήρθε αυτός, λέει, γιατί? Εγώ με σένα.
2: Παιδιά, δεν θυμάστε την περίπτωση.
0: Όχι.
3: Ήταν όμορφη αυτή πολύ και τον παραπλάνησε, λέει.
0: Γιατί, πώς, και μετά, δηλαδή.
3: Γιατί πάνω και το έπαιζε και ήταν όμορφη.
0: Ναι, και στο γάμο πάνω, ναι. Τι είπε, δεν γίνεται το γάμο.
3: Εγώ με σένα.
2: Θυμάστε την άλλη περίπτωση.
0: Με μαϊμού του Φαραώ.
3: Ναι.
2: Με τη μαϊμού του Φαραώ που είχε παραπλανήσει τον άντρα της.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι. Και που ήταν πάρα πολύ άσχημη.
3: Ξεβάφτηκε, παιδί μου, τα είδε όλα.
0: Ναι, νομικά ισχύει, ας πούμε, αν πας σήμερα στο δικαστήριο και πεις ότι, ρε παιδί μου, παραπλανήθηκε από την ομορφιά της. Θέλω να χωρίσω.
3: Δεν στο πριν και το μετά του λες. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Εγώ είδα αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
3: Λοιπόν, 1816 Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Αργεντινή. Θα έχουν γιορτές εκεί πέρα και για το Μέση και για την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ήμουν χθες. Μου στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που έπαθε η Αίγυπτος. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι όλοι είσαστε Μέση και Μπούρδες.
1: Εγώ είμαι Ρονάλντο, Γρηγόρη.
0: Τι?
6: Άσε με,
0: ρε Νίκο, τώρα. Άσε το. Ναι, ρε, για την Αίγυπτο.
3: Έλα τώρα και αυτή η
0: εμφάνιση. Ναι, είσαστε, στο σύστημα μέσα.
3: Τροπή δεν είχαν.
6: Ναι. 10 λεπτά.
3: Πώς θα πουλήσουμε,
0: μέσα στο σύστημα είσαστε.
2: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι λέτε, αλλά ανάμεσα σε ποιες χώρες είμαστε.
3: Άλλο να σου πουλάει το παπούτσι ο Μέση και άλλο ο
0: Αμπτούλ. Αίγυπτος
3: Αργεντινή.
2: Δεν μπορώ να το πω.
0: Αίγυπτος Αργεντινή μέχρι το 80, 2-0.
2: Αργεντινή είμαι.
0: 3-2.
1: Άντε μας, μωρέ Γρηγόρη. Άντε, μωρέ.
3: Έλα τώρα.
1: Έλα.
0: Το σύστημα να πούμε.
1: Μια ζωή την έχουμε.
0: Θα αφήναν το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς το Μέση ακόμα λίγο.
3: Όχι.
0: Ποιος. Αυτά κύρωσε τον γκολ το 3, το 0-2 το πρώτο. Τι σημασία έχει, θα ήταν 0-3. 0-3 θα ήταν και θα ήταν τελείως διαφορετικά.
3: Μα τους είπε ο διαιτητής, του λέει μη στεναχωρήσεις, θα ξαβάλλετε κι άλλο γκολ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, παιδιά, έχω μέρο να.
3: Και αύριο μέρα είμαι. Σου, ρε, την πού, ρε.
1: Σου.
3: Με έκανε μπου, αλήθεια.
0: Σε ένα κλίμα, μαλάκα.
3: 1922, ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, Ολυμπιονίκης, κουλεμβητής και αργότερα ηθοποιός, που ερμήνευσε τον Ταρζάν, γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα σε λιγότερο από ένα λεπτό, με χρόνο 58 και 6. Τι άλλο έχει γίνει, παιδιά, εδώ πέρα. 1991, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Ιφιλίου, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει αμερικανικό περιοδικό. Βρίσκονται μάλιστα την επόμενη μέρα κάτω από ένα πλάτωνο σε ένα χωριό για να πιούνε έναν ελληνικό καφέ.
0: Αλήθεια,
3: αφού είχαν τόσα λεφτά, λένε εντάξει, ας μαζευτούμε να κάνουμε κάτι απλό.
0: Ελληνικό αυτό, έλα.
3: Λοιπόν, το 2004 το δικαστήριο της Χάγης καταδικάζει ως παράνομο το τείχος που έχει χτίσει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, και το 2006 η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατακτά για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελο, σαν σήμερα έτσι, που διεξάγεται στη Γερμανία. Τζούρι νίκησαν τη Γαλλία με 5-3 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια και η παράταση έληξαν 1-1. Πότε έχει μπάλα τώρα?
0: Σήμερα.
3: Σήμερα έχει μπάλα, έτσι. Σήμερα, εντάξει, ναι. Τι νιώθω ήδη σύνδρομο στέρησης.
0: Να πούμε για τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ότι ήρθε ο προπονητής μας, ο Ιταλός.
2: Ποιος
3: είναι, ναι.
2: Ποιος είναι, να τον γκουγκλάρω.
0: Το όνομά του λίγο.
2: Να ξέρω αν θα πάω γήπεδο. Άσχημος.
0: Δεν είναι άσχημος.
2: Γριά.
3: Τι φέρατε πάλι?
0: Είναι ωραίο το χυμό σου.
3: Καμιά
2: γιατί,
3: μαϊμού.
2: Γριά δεν τους λέτε.
3: Μαϊμού του φαράω.
0: Όχι, δεν τους λέτε, δεν μας λένε.
2: Γριά δεν σας λένε.
0: Γιατί μας λένε γριά?
2: Είναι γριά.
0: Γιατί είμαστε το παλαιότερο.
3: Τελείωσε το σαν σήμερα.
0: Το παλαιότερο σωματείο.
3: Πάρ το δεσίλα.
0: Που ξεκίνησε.
3: Θα αρχίσω να σηκωθώ να κάνω γυμναστική.
0: Καταλαβες. Τι καταλαβες, λέω, καταλαβες. 1908.
2: Δεν ακούει, δεν έχει
0: επαφή. Τι 8, 1925, πότε είναι ο μαθητής?
3: 1908.
2: Γρηγόρη, δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Πολύ ωραία τα λέτε οι δυο σας. Εδώ είμαστε σε εκπομπή.
0: Λοιπόν, επειδή έχω πάρα, σήμερα έχω να πω πάρα πολλά, βάλει τραγούδι.
3: Και σαν σήμερα τέλειωσε το σαν σήμερα, έλα.
7: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: πολύ. Έλα, παρελθόν, να σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση έτσι να ξεκινήσει σήμερα. Ωραία, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις μικρό κίτρινο άλογο. Γρήγορα.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
0: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Πόνι.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.
0: Πεπόνι. Πεπόνι, ρε φίλε. Το πες το πόνι, αλλά το πες μόνος του. Βέβαια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταρχάς τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι... Ρε φίλε, πες λίγο τον Γιώργο Νίκο, εσένα δεν το λέω, ρε. Να ψάξεις να βρει αυτό το τραγούδι του Γιώργου του Μαργαρίτη που τραγούδησε, που χόρεψε την ταινία το The Birthday, πώς το λένε αυτό.
3: The Birthday, το χορεύει ο ξένος ο ηθοποιός,
0: ο καλός. Ο ξένος ο William Dafoe.
3: Πολύ ωραίο
0: κάνει τον Ωνάση. Και λέγεται το τραγούδι λέγεται το Αρχιπέλαγος 2. Ξέρω εγώ πώς λέγεται, μωρέ. Ρε εσείς, θα βοηθήσετε λίγο.
3: Βοηθήστε λίγο, ρε
0: σαφά. Έτσι, τι με κοιτάς έτσι.
2: Περιμένουμε να δούμε τι σκέφτεσαι, ρε Γρηγόρη μου. Τι σε κοιτάει.
0: Αυτό σκέφτομαι. Αυτό ήθελα
3: δεν ήταν ωραίο τραγούδι.
0: Δεν ήταν.
3: Είναι αυτά τα κινηματογραφικά που δεν έχουν ένα έτσι ωραίο κικ να πούμε στο ρεφρέν. Πάρτα όλα, να. Πάρτα όλα. Να και ένα τέτοιο δεν υπάρχει. Συνήθως στις ταινίες είναι η αίσθηση της απελπισιάς.
0: Ναι,
3: γιατί ρε.
1: Παιδιά, δεν έχει βγει νομίζω
0: λοιπόν, και θα ήθελα λίγο να πω και κάτι δημοσίως, γιατί μου στείλε κάποια μηνύματα η Χρύσα, η κόρη του Μιχάλη του Μόσχιου που έφυγε από τη ζωή, που λέγαμε ο γνωστός Ταμτάκος, όπως λέγαμε από τις ταινίες της βιντεοκασέτας.
1: Ο αγαπημένος Ταμτάκος,
0: ο Μιχάλης ο Μόσχιος, που έτσι τα συναισθήματα μου ήταν και είναι υπέροχα και τεράστια για αυτόν τον μεγάλο ηθοποιό πραγματικά του Εθνικού Θεάτρου. Και μου έγραψε η Χρύσα ένα μήνυμα που μας ακούει και μας άκουγε και ο Μιχάλης και η Χρύσα, η κόρη του, και λέει μιλήσαμε λίγο και μου λέει μόνο μια χάρη θα θέλαμε από την εκπομπή μας εδώ και από εμάς σαν οικογένεια, επειδή ξέρουμε ότι είσαστε μια εκπομπή που τα λέτε όλα και έξω από τα δόντια. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες λίγο για το θάνατο του πατέρα μου χωρίς συγκατάθεση και νιώθουμε βιασμένοι, λένε. Ο ίδιος ήταν υπερβολικά χαμηλών τόνων και δεν θα ήθελε ποτέ να δημοσιοποιηθούν. Επειδή μετά από τη δημοσιοποίηση γράφτηκαν και υπόθηκαν βαριές κουβέντες πως έφυγε μόνος και αβοήθητος, μόνο αν θα μπορούσες και αν είναι επιτρεπτό να έκανες, μου ζητάει, και αν μπορούσες να είναι επιτρεπτό, μόνο αν θα μπορούσες και αν είναι επιτρεπτό να έκανες, μου ζητάει, και αν μπορούσες να είναι επιτρεπτό να έκανες μία αναφορά πάνω σε αυτό. Ο μπαμπάς μου δεν έφυγε μόνος, είχε οικογένεια.

0: Γιατί ακούει την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο να παίρνουν ένα τέτοιο γεγονός και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα τέτοια δημοσιεύματα. Για να το λέει το κορίτσι, κάτι θα ξέρει, κάτι θα
0: ξέρει. Και εγώ δεν είδα, αλλά κάπου θα το. Κάπου κάποιο ίσω να.
1: Και χαίρομαι τελικά που ίσω δεν τα είδα.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι αυτό. Απλά επειδή έχουν περάσει 4-5 μέρες και δεν ήρθα χθες, αλλά το έχω 2 μέρες περίπου που έπρεπε να το πω και ξαναλέω για τον υπέροχο Μιχάλη Μόσχο, για αυτόν τον καταπληκτικό ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου.
1: Και πώς γίνεται όλοι να ενδιαφέρονται για έναν άνθρωπο αφού φύγει από τη ζωή.
2: Αν βγήκαν τέτοια δημοσιεύματα, σίγουρα δεν τα έχει δει κανένας. Γιατί είμαστε 4-5 αυτή τη στιγμή που δεν έχει πέσει. Και νομίζω ότι και αυτή η δημοσιογραφία είναι εκεί που ανήκει κανονικά.
0: Ναι, εντάξει, το ότι φεύγει ένας άνθρωπος και μετά κάθεσε και ασχολείσαι με πράγματα που δεν ασχολήθηκες ποτέ εν ζωή.
2: Έτσι.
0: Να δεις τι κάνει.
2: Έτσι.
0: Αν μπορεί να βοηθήσει ή αν θέλει.
2: Να σε πήρε ο πόνος για να ρίξει λάσπη.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Αυτή την ίστατη στιγμή.
0: Αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε και θα αγαπήσουμε. Πάμε, νομίζω, για πάντα.
3: Ήρθε η εποχή του
4: «Τι νόσησες, ε?»

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Ο άντρας σου έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια και εσείς μπορείτε να πάτε πρωί στο Οπερά, να πιείτε ένα ωραίο καφεδάκι, να φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό και να φάτε και τα παγωτά σας και τα ωραία σας. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο για αυτά τα απίθανα πράγματα που φτιάχνει το Οπερά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα είναι το Οπερά που έφτασε στην πρώτη θέση μέσα σε 3 χρόνια της αγάπης σας και δεν ήταν σε τυχαία. Ακόμη και οι πιο σκληροί κριτές που ήθελαν να πάνε και να βρουν οπωσδήποτε κάτι που δεν θα τους αρέσει.
2: Σκληροί.
1: Βεβαίως σκληροί, γιατί.
2: Ή μη σκληροί.
1: Μου στείλανε και μηνύματα που είχε να κάνει με ζαχαροπλάστες, γιατί θέλω να λέω πραγματικά τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είπανε Γρηγόρη, ναι, έχεις δίκιο, γιατί σε ακούγαμε και μου ακουγόσουν υπερβολικός. Το ζαχαροπλαστείο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε, ακόμη και εσείς που μπορεί να σας φαίνονται αυτά υπερβολικά. Ορίστε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Είμαστε και στη Ρόδο τώρα.
3: Μόνο το πείδημα λείπει.
1: Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως. Οπότε λοιπόν.

0: Πάνω πέρα, πείτε εκεί τσαφ-πακ-τακ, πάτε το πρωινό σας, πείτε το καφέ σας. Καταπληκτικά γλυκά έχει και τα viral γλυκά τα απίθανα από την Αμερική. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο για την τούρτα που δίνουν και κάθε μέρα από το αγαπημένο όπερα.
1: Διαβάζω εδώ, ρε παιδιά, ότι μετά τον καύσωνα, λέει, οι Βρετανοί έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση στις επιθέσεις των φιδιών.
2: Να το.
1: Υπάρχει ένας 39χρονος, λέει, που το τράβηξε και βίντεο, πάτησε οχιά.
2: Έχει οχιές μόνο στη Βρετανία. Σίγουρα θα έχει.
1: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Έχει Βρετανική.
1: Δεν το ξέραμε. Και φαντάζομαι τώρα αυτοί δεν έχουν ξαναδεί ποτέ τέτοιες ζέστες. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται, τι αλλαγή γίνεται στη φύση.
2: Βγαίνουν τα φίδια από ζέστες, από σεισμούς, από τέτοια.
1: Ναι. Όπως λοιπόν, και γίνεται και ένας χαμός με ακρίδες.
2: Ωραία.
1: Ήταν η Ματίκα με τον Τάσο Ιορδανίδη σε παράσταση στο Κυλικής.
2: Μαγικό. Τι ωραίος αυτός ο σχεδιασμός.
1: Ανέβηκε πάνω μια ακρίδα στη σκηνή και πάθανε blackout και οι δύο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Με την ακρίδα.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί τρόμαξαν, λογικό.
2: Ναι, αλλά παρέμειναν στο ρόλο.
1: Παρέμειναν,
2: ναι.
0: Να σας πω τα πράγματα άσχημα. Καταρχάς τελείωσε η ιστορία με το ΝΑΤΟ. Φύγανε σιγά σιγά.
2: Φύγανε
0: από το ΝΑΤΟ. Εδώ δεν ήρθε ο.
2: Άρα, Αντρέα, καλά τα λέει.
0: Δεν ήρθε η. Πώς το λένε.
2: Ποιος δεν ήρθε.
0: Ο Ερντογάν να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν λέει.
2: Ο Τραμπ. Τι στην να κάνει τώρα, αν περάσει και κανένα ποτάκι.
0: Μήπως θέλει να πούμε την.
2: Γκιλφόιλ.
0: Γκιλφόιλ. Ναι, και δεν ήρθε να τη δει λίγο.
2: Πώς λέγεται
0: κάτι. Γκιλφόιλ. Δεν ήρθε να τη δει.
2: Δίπλα
0: είσαι, μισή ώρα είσαι.
3: Μιλάνε στα τηλέφωνα όμως.
0: Έλα ρε τώρα, ντροπή ναι. Να πούμε. Ντροπή σου πραγματικά. Λοιπόν, θα πω γι' αυτό γιατί επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι όλοι.
2: Βρετάλια.
0: Μπορεί και όλες ότι χτύπησε η Αμερική πάλι το Ιράν.
2: Ναι. Εδώ και δύο μέρες.
0: Ναι. Άντε πάλι.
3: Εντάξει, ανακοινώθηκε επίσης.
1: Πού να τα μάθεις εσύ εκεί που είσαι κλεισμένος.
0: Βέβαια που να
2: και
0: να
2: άκουσα
0: μάθω,
2: κάτι στις ειδήσεις που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέει το Ισραήλ είχε ενημερωθεί για την επίθεση των Αμερικανών.
0: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, ποιος δίνει λόγο σε ποιον, δεν έχω καταλάβει σε αυτό
1: δεν
2: το πόλεμο.
1: Δεν έχω καταλάβει και εγώ τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω γιατί δεν ξέρω αν αναρωτιέστε, άσχετα, αλλάζουμε το ένα θέμα πάνω να πει.
2: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Αλλά θέλω λίγο να σας το πω. Για ποιο λόγο η Αργεντινή έχει γαλάζια φανέλα.
2: Γαλάζια φανέλα, δεν ξέρω. Μπιανκοσελέστε.
0: Για ποιο λόγο.
1: Για τη θάλασσα.
0: Όλα ξεκίνησαν από μια επανάσταση του 1810 και οι Αργεντίνοι εξεγείρονταν κατά των αποικιοκρατών Ισπανών. Άρα δηλαδή αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή θα υπάρχει
2: ειδικό.
0: Ναι. Ένα από τα ενεργότερα μέλη του επαναστατικού κινήματος ήταν ο Μανουέλ Μπελγράνο.
2: Ο Μπελγράνο,
0: ήταν επίσης ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην πρώτη αυτόνομη κυβέρνηση της χώρας. Ο Μπελγράνο ήταν ένθεμος υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου, της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των Ιθαγενών επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Δημιούργησε τη σημαία της Αργεντινής στο Ροσάριο. Το γαλάζιο και το λευκό χρώμα συμβόλιζαν τον ουρανό και ασήμι, από όπου πήρε και το όνομά της η χώρα Αργέντουμ. Καταλαβαίνεις, ασήμι. Αργέντουμ.
1: Το ασήμι τι σχέση έχει με το γαλάζιο.
0: Ότι, τον ουρανό και το ασήμι, ρε παιδί μου, αφού πήρε το όνομά του. Μάλιστα. Ο ήλιος στο κέντρο της σημαίας προσθέθηκε το 1818 και συμβολίζει τον Ίντι, τον θεό του ήλιου, τον Ίνκας. Καταλάβατε. Οι επαναστάτες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια χρώματα σε κονκάρδες που φορούσαν όταν ξεκίνησαν την επανάσταση για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Το ποδόσφαιρο έφτασε στην Αργεντινή το 1867 χάρη στους Άγγλους μετανάστες που εργάζονταν στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου. Το πρώτο επίσημο μάτι της Αργεντινής ήταν απέναντι στην Ουρουγουάη το 1902. Τότε η φανέλα ήταν άσπρη. Από το 1908 όμως, τότε που ιδρύθηκε και ο Ηρακλής, καθιερώθηκε η λευκή φανέλα με γαλάζιες κάθετες ρίγες με αναφορά στη σημαία. Το 1910 η Racing Club στην Αβελανέδα υιοθέτησε τα ίδια χρώματα και το ίδιο σχέδιο, τιμώντας τα 100 χρόνια από την Επανάσταση. Η Αργεντινή έχει κερδίσει 3 φορές το Μουντιάλ, το 1978, το 1986 και το 2022. Η Αργεντίνη είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός, καθολικοί, που πιστεύουν και λατρεύουν τον Θεό και τον Διέγο Μαραντόνα.
3: Ελανίσταξα, σαν παραμυθάκι το λες.
1: Ναι, βρε Γρηγόρη.
0: Αλλά και βέβαια τον Λέο Μέση. 48 φανέλες, 48 ιστορίες, Μουντιάλ 2006.
2: Ευτύχη.
0: Επόμενη φανέλα, Ιράν.
2: Ευτύχη, μήπως ήρθε η ώρα να φας το ρίγο σκοτόπουλο από τα Λίτλ.
3: Φάε.
2: Λοιπόν, όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε extra large. Γι' αυτό στα Λίτλ θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο και το ντουλάπι σου με τριά από Σέμενταλ, Κούντα και μίνι μοτσαρέλα, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα, μπράτβουρστ, σαλάμι αέρος και high protein, πουτίνγκα σε μυγδάλι. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακοπιτάκια, νιόκι πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά φιστίκια με επικάλυψη, μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου και αποξηραμένα κράμπερι. Γιατί όταν η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε extra large, large. Η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμές, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, 6 θα σας πω κάπως αστεία πράγματα για την αρχαία Ελλάδα που δεν ξέρατε. Και μπορεί να σας κάνουν εντύπωση. Στην αρχαία Ελλάδα οι άνδρες πετούσαν μήλα στις γυναίκες με τις οποίες ήταν ερωτευμένοι.
1: Ναι, παιδιά,
0: θεωρούνταν ένα είδος πρότασης γάμου.
2: Σπουδούσα μήλα.
3: Πετάς μήλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έτσι όπως περπατούσε στον δρόμο.
2: Το μήλο σκληρό. Χτό!
0: Ναι, μπαπ, την πετούσε ένα μήλο.
3: Ξέρετε, σαν καρούμπαλο του έκανε και μια πρόταση γάμου μετά.
0: Ναι.
3: Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι δυνατόν.
3: Φύγανε άλλε. Καλά, τι σου πέταξε, για θε. Πέτρα.
0: Είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
3: Πέτρα μου πέταξε.
0: Όλα αυτά που σα λέμε είναι αλήθεια. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν ένα άντρα του άρεσε μια γυναίκα, τη πετούσε ένα μήλο.
2: Θα το πετάξω τώρα.
0: Τα καλοκαίρια να πούμε και αυτό γινόταν καρπούζι.
3: Ναι. Έλα, σταμάτα.
0: Πάμε κάτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι αρχαίοι Έλληνες, νούμερο 2, θεωρούσαν το μονόφριδο σημάδι ευφυΐας και ομορφιάς. Οι γυναίκες που δεν είχαν σχεδίαζαν μονόφριδα με μπογιές.
2: Αχ, τι ωραίο.
0: Ένα φρύδι ήταν σε όλο
1: μα. Αχ, παιδιά, το θεωρώ τραγικό.
3: Πότε, το ξανά έκανε τώρα μόδα η κοπέλα αυτή που ήταν στο GNTM.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου η ιδέα.
0: Τι λέγανε,
3: Χατζιπαντελή.
1: Εγώ πάλι, παιδιά, τους μονόφριδους τους έχω και λίγο για ότι ματιάζουν πάρα πολύ. Ότι έχουν
0: κομμάτι. Έλα, μπορεί να άσκεσαι με τα βεβαιτά σου, με τη μαγειονίκια σου, με τα μαγειονίκια. Ματιάζουν, κάνουν.
1: Τι σχέση έχει το μάτι με τα μαγειονίκια.
0: Πώς δεν έχει τώρα, δεν ξέρω, ξέρω εγώ κάτι.
3: Ένα πεθαίνω.
0: Ένα δεν μ' αρέσει. Πάντως και εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί τόσο όμορφη κοπέλα αυτή η Χατζιπαντε. Πώς την είπαμε,
2: Χατζιπαντελή.
0: Χατζιπαναγή. Πολύ όμορφη κοπέλα.
1: Σιγά με τη λέγανε και δέλα.
0: Όμορφη κοπέλα πολύ. Το φρύδι γιατί το έχει έτσι. Νούμερο 3. Η λέξη ιδιώτης στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ανθρώπους που δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Από εκεί προέρχεται η αγγλική λέξη idiot.
2: Idiot.
3: Άντερες,
0: ναι.
2: Αυτός που δεν ασχολείται με την πολιτική, δηλαδή είναι ο ηλίθιος για τους Άγγλους.
0: Ιδιώτης.
2: Σωστό.
0: Πόσα πράγματα έχουν πάρει από εμάς, ρε φίλε.
3: Είδες, μας τα κλέψανε όλα.
0: Ιδιώτης, idiot.
3: Και τα μάρμαρα, πες.
2: Και τα μάρμαρα.
0: Νούμερο 4. Πολλοί πιστεύουν, λένε ότι οι Κινέζοι επινόησαν το γιογιό ως όπλο. Αλλά το γιογιό όπως το αναγνωρίζουμε σήμερα ευευρέθηκε στην Ελλάδα.
2: Εντάξει.
3: Το γιογιό που κάνουμε κακά.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν κακά μου.
1: Το γιογιό αυτό που πάει πάνω
0: το
1: κάτω.
0: Το γιογιό, ρε, το γιογιό.
3: Α, το γιογιό. Α,
2: το παιχνίδι.
3: Γιατί ξέχασα το γιογιό του Μάρκου και τώρα δεν μπορεί να κάνει καλά κακά του.
0: Δεν μας παρατάζει.
2: Δεν μπορεί να κάνει καλά κακά.
0: Ψυχολογικά του Μάρκου.
3: Μα δεν μπορεί, θέλει το γιογιό του.
0: Θέλει το γιογιό του.
3: Ναι.
2: Εμένα η δικιά μου δεν κάθεσε λιγάκι γιατί φοβάται ότι θα έρθει λαγοκέφαλο από κάτω. Δεν θα με τόσα βίντεο που έχει διαβάσει. Έχει τρομάξει τα παιδιά του κόσμου.
0: Αυτό το δέχομαι. Αλλά θυμάστε, εσύ τώρα ήσουν να γίνει το Σπαναγί. Κάποια στιγμή, Νίκο, ή τη θυμάσαι που περάσαμε μια τρέλα με τα γιογιό. Μια τρέλα. Ήμασταν κάπου
3: εκεί. Έλα, το πρόλαβα
2: και φωτάκια τα γυρίζαμε.
0: Να πάρουμε αυτά με φωτάκια, με έτσι να κάνουμε. Να μάθουμε κόλπα προ τα πάνω, προ τα πίσω, προ τα έτσι με το δάχτυλο. Το δάχτυλο αυτό το μεσαίο.
2: Το σταθερό.
0: Να, μπαμπακούλο!
1: Παιδιά, εγώ ποτέ δεν κατάφερα πάντως να το μάθω.
0: Εγώ είμαι πολύ καλός.
3: Παιδιά, είναι τέλειο.
0: Εγώ είμαι έτσι, κάνω και έτσι και μπροστά και πίσω.
1: Ναι, υπήρχαν πολλοί που ήταν έτσι, εφετζίδες.
0: Και αυτό το δαχτυλάκι μου δουλεύει τέλεια.
3: Δουλεύει τέλεια τσαρά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Νούμερο 5. Οι αρχαίοι Έλληνες φοβούνταν ότι οι νεκροί θα σηκωνόντουσαν από τον τάφο τους. Άρα τα πρώτα ζόμπι δημιουργήθηκαν στην αρχαία.
2: Ορίστε. Πού πάτε, ρε μα.
0: Πού πάτε, ρε
2: μα. Πού πάτε, ρε Αμερικάνοι, με τις ταινίες σας και αυτά.
0: Εντάξει, και τελευταίο νέο. Όταν ένας αθλητής τελείωνε τον αγώνα, τον έτριβαν με ελαιόλαδο και έξυναν τα λάδια, τη βρωμιά και τον υδρότα από το δέρμα του. Τα οποία μετά εμφιάλωναν
2: και το βάζανε
0: στη συνέχεια τα πουλούσαν επειδή πίστευαν ότι ήταν αντιφλεγμονώδη.
2: Ωραίο.
0: Όλη τη βρώμα δηλαδή.
3: Έλα μωρέ Γρηγόρη και έφαγα μισό τοστάκι.
2: Έχω λάδι κακλαμανάκι. Καταπληκτικό. Και σάκαρη.
1: Δεν θα σε πιάνει τίποτα.
2: Σάκαρη πασάλιβες.
0: Δυο λάδι για σάκαρη.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
5: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102,2.

0: συμβαίνει και φάμαστε.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Η Nikkei Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkei High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
8: Στην GrecoStrong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε

0: Αυτοκίνητα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομα.

0: εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
2: Time out για θράκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρνάουτος.
0: Γιώργος Αρνάουτος.
2: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης και Γιώργος Δεσίλας.
0: Και Ρόδος Παλάς εδώ από τη Ρόδο για την τελευταία εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που κυριολεκτικά με το ζόρι σηκωνόμαστε πραγματικά για να έρθουμε εδώ. Σέρνοντας ουσιαστικά για να σας αποχαιρετήσουμε και να πούμε ένα καλό.
2: Εγώ δεν έρχομαι σέρνοντας, κεφάτο σου.
1: Μόλις έρχεσαι σέρνοντας.
0: Έλα τώρα ρε, πείτε την αλήθεια. Ρε.
2: Την αλήθεια λέει.
3: Παναγίσα, είδα πως περπατούσε στο διάδρομο.
2: Για μια χαρά πέταγα.
3: Σαν το Μητσοτάκι στον Άτο πήγαινε.
0: Τον Μητσοτάκι πως περπατούσε στο.
2: Τον είδα, ναι. Εγώ σαν πεταλουδίτσα είδα.
3: Το μισό ήταν χορευτικό και το άλλο περπάτημα.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, έχω ένα άσχημο να σας πω. Πέθανε ο σκηνοθέτης των Friends, ο James Barrows. Τα φιλαράκια έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μια πολύ ωραία περίπτωση τύπου που θέλω να σας πω
2: ήξερες.
0: Όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι σκηνοθέτησε πάρα πολλά, μια μεγάλη καριέρα. Έχει πάρει 11 φορές Emmy. Και
2: ποια είναι η Emmy?
0: Η Emmy.
1: Αμάν βρε Παναγία.
0: Αμάν. Λοιπόν, να πω ότι ήταν σκηνοθέτης στο Cheers. Ήταν
3: και κομμενιάρης.
2: Έτσι.
0: Στο Cheers, στα φιλαράκια, Frasier, στο Will and Grace, Taxi και στο The Big Bang Theory.
3: Τι λες τώρα, όλα αυτά αυτός τα έχει κάνει.
0: James Barrows. Ξέρω τώρα ότι εσείς που αγαπάτε τα φιλαράκια, επειδή μέχρι και τις λεπτομέρειες όλες τις ξέρετε, θα έχετε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Σε ηλικία 85 ετών.
3: Big Bang
0: Theory.
3: Μεγάλο κοινό.
0: Η ψυχούλα του να αναπαυθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και μας έδωσε τα φιλαράκια.
2: Έλα μωρέ βρωμόπα που η ψυχούλα του να αναπαυθεί πρωί-πρωί.
0: Σκασμός δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έφυγε.
2: Όχι, σε εσένα το είπα το βρωμόπα, δεν το είπα για τον άνθρωπο.
0: Εκεί για μένα που το είπες. Λοιπόν, και έχω διάφορα νέα να σας πω. Θέλω να το σχολιάσει αυτή εδώ, σας τη δείχνω και σε φωτογραφία. Τώρα δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κίνα παρουσίασε μια ρομποτική τουαλέτα. Ακούς Νίκο, που έρχεται μόνη της. Μέχρι το κρεβάτι σου και καθαρίζεται αυτόματα.
1: Για όνομα. Για όνομα να μου έρχεται και μέσα στο δωμάτιο.
0: Γιατί πρέπει να σηκώνομαι να πηγαίνω στην τουαλέτα.
3: Έχετε παρκάρει δηλαδή. Λέει, έλα, ανέβα, καβάλα.
0: Περιμένετε λίγο, Νίκο. Άκουσε με λίγο, γιατί φίλε μου πολύ στεναχωρημένος. Θέλεις να πας στο τουαλέτα. Αλλά πού να σηκωθείς πολλές φορές που θέλεις να κατουρίσεις.
1: Μα δεν χωράει από τη μεριά σου, άρα θα έρθει αναγκαστικά από τη δική μου τη μεριά. Έρχεται, πρέπει να το δω και αυτό.
3: Θα καβαλήσει από πάνω και θα κάτσει.
0: Έρχεται η τουαλέτα μέχρι το δωμάτιο. Αυτή είναι εσύ. Σας λέω ότι θα γίνει στο μέλλον. Έρχεται η τουαλέτα, κάνεις τα κακά σου ή κάνεις τα τσίσα σου. Ναι, ναι. Καθαρίζεται.
2: Χωρίς να σηκώνεσαι.
0: Όχι, βρε βλάκα.
3: Κάνει δύο στο πλάι.
2: Άμα είναι να σηκωθώ, πάω και στην τουαλέτα, Γρηγόρη.
3: Σηκώνει λίγο την κουβερτούλα.
0: Άλλο να σηκωθεί να κάνει ένα βήμα και άλλο να σηκωθεί με στη νύχτα να κάνει.
2: Σιγά μου, ρε Γρηγόρη. Τώρα να μην σηκώνει, να μπαίνει κάτω από το κρεβάτι, να τα μολά.
1: Μα τι άλλο θα γίνει, θα δηλαδή, κάνει, για να μα καθιλώσουν να γίνουμε τίποτα άνθρωποι ακούνητοι.
3: Για να γίνουμε μπλοπ.
0: Να σα πω βέβαια.
3: Και πώ καταλαβαίνει, αν είναι δύο στο κρεβάτι, τρει-τέσσερι, ξέρω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Να σα πω γιατί.
3: Μπαίνει μέσα και λέει ποιο είναι ποιο συνοχέστη.
0: Λοιπόν, να πω ότι αναπτύχθηκε από τη UEBAN το Ξία Ομπάν, έτσι λέγεται, και είναι σχεδιασμένο βέβαια και να πούμε και ηλικιωμένο που έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν να σηκωθούν οτιδήποτε άλλο. Και πάει τουαλέτα κοντά του. Επίση πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι χρηστικό.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ χρηστικό. Ναι. Μπορεί να κληθεί με φωνητική εντολή, δηλαδή μπορεί να ζω σε ένα όνομα. Τι όνομα θα έδινε στην τουαλέτα?
2: Μαρίκα.
0: Τι λες βρε βλάκα και σε καλά καθούμενα Μαρίκα την τουαλέτα σου.
3: Μαρίκα.
1: Εσένα σε νοιάζει άμα θέλετε λέει Μαρίκα.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα λέει ένα όνομα.
2: Μαρίκα θέλω
0: λοιπόν,
2: σου δίνω
0: το δικαίωμα να μπορείς να ονομάσεις τη χέστρα σου. Αυτή έρχεται μόνη της τουαλέτα έρχεται. Η λεκάνη έρχεται.
3: Ο Τζόνι.
0: Πώς καταρχάς γένω στη λυκού ή.
2: Καταρχάς Γρηγόρη μου επειδή έχεις αποθυμένο που δεν έβγαλα το παιδί μου θα την έβγαζα Γρηγόρη.
0: Όχι. Γρηγόρη του τουαλέτα που κάνεις κακά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα έλεγες Γρηγόρη.
2: Ναι, θα έλεγα επειδή δεν έβγαλα το παιδί μου που ήθελε.
0: Θα
2: βγάλω τη χέστρα μου.
1: Αυτό το συμβιασμό. Δεν το σκέφτηκα ποτέ.
4: Γρηγόρη, δεν θα κάνω
0: κακά. Περίμενε, ρε παιδί μου, γιατί. Θέλω να βάλετε ένα όνομα. Νίκο, θα ήταν αρσενικό ή θηλυκό το όνομα που θα έβρισκε. Θηλυκό, ε. Εντάξει, εγώ δεν θα το βάζα θηλυκό από θέμα σεβασμού στι γυναίκε. Θα βάζα αντρικό για να μπορώ να.
2: Γιατί δηλαδή, εμά του άντρε και σμπαίνου μα έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, να λε να λε. Ρε μπάμπι! Να μην τον πάρει και να κάνει κακά. Θέλω να φωνάζει κι άλλε, α πούμε.
2: Νάνση.
0: Γεωργιά και να εμφανίζεται, όχι. Θα πάρει έναν άντρα, ρε.
2: Φιλέ.
0: Έναν άντρα, ρε.
2: Ναι, σωστά.
3: Από θηλυκά μόνο Καλλιόπη θα την έβγαζα. Έτσι, λόγω στρατού και τάλι.
1: Τα Καλλιόπη, Καλλιόπη τώρα σου πω εγώ. Που έχει συνδεθεί τόσο ωραίο όνομα με αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε πει για ποιο λόγο.
3: Καλλιόπη.
0: Να ξέρουμε για ποιο λόγο λέγονταν Καλλιόπη η τουαλέτα στο στρατό.
3: Γιατί?
0: Το είχαμε ξαναπεί, έτσι.
3: Όχι.
0: Ότι υπήρχαν οι μουσες που ήταν στην Ομόνοια και επειδή κάποια στιγμή υπήρχαν και οι 9 μουσες που υπήρχαν τα γάλματα στην Ομόνοια κάπου αρχές του 1900. Αλλά η μία, η Καλλιόπη, δεν μπορούσε, κάπου δεν χωρούσε για να τη βάλουν και τη βάλανε δίπλα στις δημόσιες τουαλέτες. Και έτσι λέει, ρωτούσαν, πού είναι η Καλλιόπη, και λέγανε στις τουαλέτες. Και έτσι έμεινε η Καλλιόπη στο στρατό.
3: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Να τα μαθαίνουμε αυτά.
3: Άκου να δεις. Να τα λέμε και στους νέους, να ξέρουν.
0: Ξεστραβώνεστε λίγο. Λοιπόν,
2: Γρηγόρη, αν δεν κλείσεις τον ντεκολτέ που το έχεις ανοίξει μέχρι τον αφαλό, και κοντεύω να κάνω εμετό με την αηδία, με την τριχούμπα που βγαίνει μέσα από το ταπλό.
3: Τριμαρισμένη είναι.
0: Σου μιλάω τώρα καλά.
2: Έλα.
0: Άρα, Νάνση, πες τι όνομα θα δίνεις στην τουαλέτα σου αν ερχόταν τώρα. Αν μπορούσε να έρθει στο δωμάτιο.
1: Μου έρχεται ένα, αλλά δεν θέλω να το πω δημόσια. Αλλά είναι γυναικείο.
0: Γυναικείο.
1: Μ' ακολουθεί παντού ούτω ή άλλω. Θα με ακολουθούσε και εκεί.
2: Θα την έλεγα σούπα Μαρίκα.
0: Μαρίκα, Γιώργο, εσύ.
3: Καλλιόπη, εγώ ψήφισα Καλλιόπη, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα. Δεν ξέρω, έτσι θα μου βγαίνει Μπάμπη. Έλα, Μπάμπη!
2: Μπάμπη, ένα σε χέσω.
0: Αντερφλάκα. Να σα πω ότι η τιμή.
2: Να σε χέσω και σε ένα και τι επιλογέ.
0: Η τιμή του Ξιόμπαν κοστίζει περίπου 4.000 δολάρια. Έτσι, η παγκόσμια κυκλοφορία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά είναι φανταστική, έτσι. Παιδιά, ξαναλέω, η τουαλέτα έρχεται στο.
3: Τάκι προπαραγγελία, φούλα αυτό.
0: Και πλένετε μόνη τη, καθαρίζετε μόνη τη, ό,τι και να κάνετε. Φανταστικά πράγματα, ωραία πράγματα, νοικοκυριμένα, κυμπάρικα πράγματα. Και τα λέμε πρώτοι εδώ στο πρωινό του Φέρε.
4: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και μην ξεχνάτε Effort Design. Αύριο είναι μεγάλη κλήρωση, αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Είναι αυτός ο υπέροχος καναπές μαζί με coffee table. Είναι αυτή η απίθανη ομάδα των Effort Design. Μια νεανική ομάδα με κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Μια καταπληκτική παρέα με χαμόγελο, με διάθεση για δουλειά, με όνειρα και ό,τι και αν τους πάτε, κυριολεκτικά θα σας το φτιάξουν και θα δημιουργήσουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Από μια φωτογραφία που θα τους πάτε, ακόμη και από μια ταινία που είδατε στο Hollywood και θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι μια κρεβατοκάμαρα ή ένα σαλόνι. Γίνεται χαμός, πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι Έλληνες και θα το δείτε στο βιντεάκι που υπάρχει εκεί στο γραφείο έξω που υπάρχει ένα monitor. Θα δείτε πόσος κόσμος έχει πάρει από το Effort Design. Να θυμάστε επίσης ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει showroom. Όλα τα βλέπετε εκεί, κάνετε ένα ραντεβού μόνοι σας. Δημιουργούν τρισδιάστατη εικόνα για αυτό που θέλετε να κάνετε και το βλέπετε λίγο αργότερα μπροστά σας να δείτε αν σας ταιριάζει ή όχι. Είναι φανταστική. Είναι Effort Design, μας έχει πάρει όλους την καρδιά. Σύντομα έρχεται και ένα giveaway από μένα και από την Άνση που κάναμε ένα βίντεο, αλλά λογικά μπορεί να σας το ανακοινώσουμε και αύριο αυτό για ακόμα ένα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, οι τελευταίες σας συμμετοχές για την αυριανή κλήρωση των 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή, τι φινάλε θα είναι αυτό αύριο με τον αποχαιρετισμό. Γράψτε Effort Design και ονοματεπώνυμο και καλή τύχη για αύριο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 εβδόμου στο The Ellinikon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα. Οπότε μη λείψει ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 εβδόμου με το μεγάλο Γιώργο
2: Νιάρη. Έλα, δώσ'
1: το. Μα ποιος το έγραψε αυτό. Αν είναι δυνατό, το κοκκινίζω. Στο μικρόφωνο λοιπόν θα είμαι εγώ, σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Μίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μπες στο theellinikon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό. Έχουμε φτάσει Πέμπτη, έρχεται Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Ζάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα, 8 παρα 10, ο καιρός που ουσιαστικά σας βάζει για τα καλά στο κλίμα των επόμενων ημερών. Και το πόσο πέφτει μέσα ο Ζάκης Αρναούτογλου, νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς.
3: Με τον Ζάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 9 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα καταστεί αρκετά άστατος, κυρίως προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες βόρες και τοπικές καταιγίδες. Φυσικά μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν αυτές κυρίως στα ημιουρινά, ορεινά και όχι μόνο τμήματα. Και οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται αυτοί να ενισχύονται. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για τοπική μπόρα στα ορεινά, το μεσημέρι φυσικά αυτό και το απόγευμα. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 29 με 30 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει ήλιο, με ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις και δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα παρουσιάσει μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο υδράγυρος και θα φτάσει και τους 35 βαθμούς με ηλιοφάνεια σε όλη την Αττική και έναν σχετικά δυνατό νότιο άνεμο κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα που ίσως φτάσει και τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται όμως το μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες και η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να αγγίξει ο υδράγυρος, δηλαδή και τους 35 με 36 βαθμούς. Όμως από την Τρίτη θα το γυρίσει σε βοριά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει 2 με 3 βαθμούς και πάλι. Είναι είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πέτα το μποτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, έχω και μια πληροφορία που θα ήθελα και λίγες περισσότερες πληροφορίες να μου στείλει η φίλη μου Μαριέτα. Παιδιά, σήμερα υπάρχει η απόλυτη, μάλλον που ξεκινάει σήμερα έως τις 12 Ιουλίου, η απόλυτη εμπειρία αυτού του καλοκαιριού, Horror Things 2026.
1: Τρομάζω, τι είναι.
0: Ξεκινάει σήμερα έως 12 Ιουλίου στο ολοκένουργιο Σινέ. Σινεμασκότ λέγεται. Σινεμασκότ.
2: Σινεμά είναι.
0: Είναι σινεμά, ναι. Αν θα πω και στη Μαριέτα για να τη στείλω ένα μήνυμα, γιατί για όλους εσάς τους λάτρεις που δεν υπάρχει τίποτα ρότερο τώρα, αν μπορείτε να φύγετε από την Αθήνα, για κάποιους λόγους μένετε τώρα στην Αθήνα να κάνετε βραδάκι και να δείτε ταινίες και να είναι horror καταστάσεις. Και βλέπω ότι είναι μόνο για λίγες ημέρες. Δηλαδή ξεκινάει σήμερα 9, 12 Ιουλίου, 3 μέρες μόνο. Να πω και αλληνάζετε τις καλές λεπτομέρειες. Για πείτε κάτι μέχρι να το ρωτήσω.
2: Εγώ θα σας πω, παιδιά, θα σας πω φυσικά ότι όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Αξίζει να μάθεις περισσότερο στο Vodafone.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο Κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το Λαφιέ στα Λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασε τα 6 μοκτέιλες γεύσης, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλες γεύσης και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλες του καλοκαιριού ολάκερου.
4: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr. Εντελώς δωρεάν, οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπει στο nation.stoichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Θα σας πω κάτι που μέχρι να μου έρθουν και τα νέα για το. Πώς? Είναι 8 και 3. Ωραία, εντάξει, τότε πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις μετά από αυτό που θα πω. Ίσως να στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά παιδιά, θα σας πω για τις δουλειές που πιθανότητα δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια.
3: Καπές.
0: Να σας πω για τις πληροφορίες για το horror festival αυτό, για το ταινίες τρόμου. Θα σας πω σε λίγο, γιατί περιμένω απαντήσεις για εσάς που θέλετε να πάτε, είσαστε φανατικοί του είδους των horror films. Θα σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα, περιμένω να με ενημερώσουν. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Αυτές οι δουλειές πιθανότητα δεν θα υπάρχουν σε 20 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Μάλλον θα το πω μετά τις διαφημίσεις.
3: Θες το μετά.
0: Γιατί μου έστειλε τώρα η φίλη μου Μαριέτα.
5: Όχι, έχει καθές.
0: Child's Play.
2: Child's Play.
0: Συγγνώμη, ναι. Child's Play. Εξόρκιστ. Τέσσερις κλασικές.
3: Τι το στέλνεις και εσύ στα αγγλικά, δεν το ξέρεις.
2: Μαριέτα, γράψε στα ελληνικά.
3: Πολύς τρόμος έρχεται.
0: Τέσσερις κλασικές ταινίες τρόμου με immersive experience, δηλαδή ηθοποιείς ζωντανεύω.
3: Αυτό ήταν καλό.
0: Τώρα μου τα λες όλα αυτά. Ακούγονται τόσο ωραία όλα αυτά. Πού βρε κοριτσάκι.
3: Θα μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, παιδί μου. Αυτή θα βγαίνει ο εξορκιστής εκεί. Θα τρέχει το κοριτσάκι
0: δηλαδή,
3: μέσα στο διαδρόμο.
0: Είναι τόσο τρομακτικό. Αυτό. Στείλε μου και άλλες πληροφορίες, Μαρία. Με το σταγονόμετρο μου τη στέλνει. Ξεκινάει σήμερα και πού βρίσκεται αυτό το σινεμασκότ. Σινεμασκότ. Πού βρίσκεται.
3: Πού βρίσκεται.
0: Γιατί παιδιά ξεκινάει σήμερα και
3: τη Siri. Με τη Siri μιλάς.
1: Πώς μιλάς με το AI.
0: Όχι, δεν μιλάω.
1: Μα μάθε τις πληροφορίες όλες και πέστε μας μετά, ρε Γρηγόρη μου.
0: Μα ρε φίλε, δεν είναι.
3: Είναι η ροή των πληροφοριών τώρα.
0: Να προσπαθώ να κάνω.
1: Κάνε ρεπορτάζ.
3: Πού είναι το CinemaScot, παιδιά.
0: Δεν μπορείτε να μπείτε λίγο να δείτε πού είναι το CinemaScot. Πού βρίσκεται σε μια περιοχή. Ρε παιδιά, ψάξτε να το βρείτε. Είναι πολύ ωραία.
1: Παραγγείλει τώρα.
0: Εσείς που γουστάρετε και όλα. Άκου τώρα, ζωντανεύουν ηθοποιοί μέσα στην αίθουσα. Θα είναι φανταστικό εσείς που γουστάρετε λίγο θρυλεράκι. Πολύ ωραία φάση. Σήμερα μέχρι
1: ναι, αλλά πού είναι το σινέμα σκόρ.
0: Άντε, για πού
1: ρε
0: είναι.
1: Μαριέτα.
0: Ρε Μαριέτα, horror things.
3: Σκέψου να βλέπεις λάμψη τώρα και να μπουν τα δύο κοριτσάκια με τα ποδήλατα μέσα. Τα δίδυνα.
0: Τι σημαίνει immersive experience. Immersive τι είναι.
3: Immersive. Διαδραστικές τέτοιες.
0: Τι.
3: Τι.
0: Ορίστε.
3: Τι.
0: Τι είναι το immersive.
3: Immersive ρε.
0: Ναι ρε. Α, κατάλαβα.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.

0: αυτό που σας έλεγα για τις δουλειές. Βέβαια, μία στα γρήγορα που κοίταξα, θα σας πω, είναι δουλειές που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα χαθούν στα επόμενα 20 χρόνια και δεν θα υπάρχουν. Ψάχνω και τώρα να το βρω, μήπως μία στο εκατομμύριο έτσι για να σας το
1: δείξω. Το ραδιόφωνο ήταν μέσα.
0: Όχι, δεν είχε το ραδιόφωνο. Είχε μέσα οδηγό ταξί, ας πούμε, για να καταλάβεις. Είχε οδηγούς ταξί. Και έδειχνε πως τα ταξί στο μέλλον δεν θα έχουν οδηγό, θα πηγαίνουν αμέσως όπως κάνουν στην Αμερική. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην Αμερική, μπαίνει μέσα στο ταξί, δεν υπάρχει οδηγός. Του λες που να πάει και πηγαίνει. Έτσι. Τι, δεν το έχετε ακούσει αυτό? Δεν το έχεις ακούσει, φίλε μου, καθόλου?
2: Παναγή, σε εσένα μιλάει.
0: Παναγή, το έχεις ακούσει ή δεν το έχεις ακούσει?
1: Το έχω ακούσει, Γρηγόρη μου, ναι.
0: Ωραία. Επίσης, ταμείες, ας πούμε, σε τράπεζα, που ήδη έχει ξεκινήσει και αυτό σε πάρα πολλά ταμεία. Τι γελάς, ρε πλάκα, γιατί γελάς? Τι γελάς, δεν Νίκο, και εσύ, τι γελάτε? Κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση.
1: Άσε μας, Γρηγόρη, να γελάσουμε.
0: Για ποιο λόγο γελάς?
1: Ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε.
0: Για ποιο λόγο γελάς που κάνουμε?
1: Γιατί έτσι γουστάρω.
0: Εντάξει, αν γουστάρεις, εντάξει.
1: Άιντε.
0: Θα μου πεις για ποιο λόγο?
1: Γιατί ακούω δύο φορές τη φωνή μου.
0: Γιατί έχεις αρχίσει και τρελαίνεσαι σαν Dark. Θα μου πεις για ποιο λόγο γελάτε?
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα, να μ' αφήσεις ήσυχο. Ετούμε το
0: δικαίωμα. Μάλιστα.
1: Ετούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημά σου, ρε γόρι μου, για αυτά τα επαγγέλματα? Δεν σε νοιάζει δηλαδή? Το ότι δεν σε νοιάζει που θα χαθούν θέσεις εργασίας, όπως ταμείες και διάφορα άλλα πράγματα. Ήδη ταμείες έχουν υποστεί πλήγμα στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, από εδώ από εκεί.
1: Δεν πειράζει, όλα έτσι κι αλλιώς για 360 δουλεύουν. Δουλειά είναι αυτή. Δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα και παίρνουν 600 ευρώ οι άνθρωποι. Άιντε, μην ανοίξει το στόμα μου.
0: Καλά, σαν να μην βρωμάει το στόμα σου να πλύνει το.
3: Καλέ, σταματήστε. Έχουμε και το βαλάντι.
0: Έχουμε το βαλάντι τώρα, ναι. Το θέμα δεν μπορώ να βρω.
1: Μου έλεγε χθες, ποιος μου έλεγε εδώ στη Ρόδο, ότι δεν βρίσκουμε, λέει, προσωπικό και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Βέβαια, λέω. Αφού βγάζετε 5 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο και φοβάστε μην τα κάνετε 4, πληρώστε τον κόσμο να δείτε πώς θα έρθει. Άιντε, εκμεταλλεύεστε τον κοσμάκι που θέλει να δουλέψει. Δεν τρέπεστε λίγο? Γύφτη. Συγγνώμη.
3: Βαλάντι.
1: Ρωμά, πώς τους λέμε, δεν ξέρω.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντι.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο εδώ μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Έλα.
0: Ναι.
6: Έλα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
3: Εμείς καλά είμαστε, εσύ δεν σε άκουγα καλά καθόλου.
6: Εντάξει, τι να ακούς τώρα, εντάξει, κατεβαίνω Ρόδο τώρα, σήμερα, όπως το κανονίσαμε.
3: Πού είσαι,
6: στην πόλη? Όχι, θα κατέβω στο ελικοδρόμιο, θα έρθω, γιατί ψάχνουν και προσωπικό κάτω και για ελικοπτερά, δηλαδή, τέτοιο πιλότο, το δικό μου το επάγγελμα, και κατεβαίνω κάτω, 8.000 ευρώ
3: το δικό σου το επάγγελμα, εσείς ελικοπτεράς?
6: Το δικό μου, ναι, ελικοπτεράς, δεν θα ζήσει ποτέ, λέει. Το ελικόπτερο δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ το AI και τα λοιπά, τα σίδερα. Γενικά εμείς έχουμε πολλά μονοπόλια τα οποία θα τα κρατήσουμε. Από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχουμε δουλειά πολύ. Δόξα τω Θεώ.
3: Δεν ξέρω, Παναγής μου, πώς θέλει να εργαστεί κάπου, αν θέλει να τον πάρει στη δούλεψή
6: σου. Παναγιώτη, μπορώ να το βάλω εγώ πολλές φορές. Ούτως ή άλλως το ελικόπτερο δεν θέλει. Θέλει κοντούς ανθρώπους. Μπορώ να τον έχω μέσα. Έτσι και σαν την τελό. Μπορώ να το βάλω και πάνω στην ετατζέρα.
3: Δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα.
6: Μπορώ να τον έχω μέσα. Έτσι και σαν την τελό. Μπορώ να το βάλω και πάνω στην ετατζέρα.
3: Δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα.
6: Όχι, γιατί ποιος έχει δίπλωμα από εμάς?

0: Το ρίχνεις λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει τώρα, επειδή είναι και ενειδίκευτος.
1: Ακριβώς. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρητικό σου. Πολλοί κίνησε φυσικά εδώ, επιστρέφουν στις παλιές τις δόξες, πιάνε από ψηλά πάνω εκεί πέρα, να πούμε από το Μενίδη μέχρι κάτω στο Εγάλαιο. Όλος ο κατεβασμός και ο ανεβασμός δεν είναι και πολύ εύκολος. Έχει αρκετή κινησούρα τώρα και πιάνει την Κηφισίας. Έτσι στον κατεβασμό, αρκετή κινησούρα από το Χαλάνδρι εκεί κάτω μέχρι το κέντρο. Έχει και ένα κομματάκι εκεί πέρα που τελειώνει η Συγκρού. Για να βγει εκεί στο κέντρο, ένα καλό κομματάκι από την Καλυθέα και πάνω, είναι πυγμένο. Και αρχίζει και δεν ζουλάει και πολύ το ρεύμα προς Γλυφάδα, κάτω στην παραλιακά, στην Ποσειδόνος. Κατεβαίνει ο κόσμος, πάει στις παραλίες, όλοι ξεκουράζονται, όλοι περνάνε καλά. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα με τον Κυριάκο που κοιτάζει απαινής το μέλλον με αισιοδοξία. Θα είπα, πάμε στο ψηφοδέλτιο.
0: Τι ωραία που τα λες, τι ποιητικό ήταν όλο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε, φημιζόμαστε για αυτά, γράφουμε και στίχους, άμα είναι. Εντάξει,
0: Βαλάντη, όλα τα επαγγέλματα, ομορφιές, ομορφιές. Γεια σου κούκλε μου, Βαλάντη.
1: Φιλιά.
0: Φιλάκια.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για τα ζώδια με την Νάνση. Τι αφιέρωμα θα κάνει σήμερα, ποιο είναι.
1: Όχι, θέλω, δεν σα λέω ακόμα τίποτα.
0: Λοιπόν, μάτι να μην σε πιάσει, και τώρα είπα μάτι, τα καταστήματα που σε όλη την Ελλάδα τι κάνουν, έχουν το απαραίτητο αξεσουάρι για το καλοκαίρι. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιά που χρειάζεστε να τα πάρετε σε πάρα πολύ καλέ τιμέ. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεω. Αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou στι πιο cool τιμέ για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Ωραίο είναι αυτό που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Να μην ότι και σχελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω πλάνα στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών, δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς των οράσεως, λατρείς παρακαλώ. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο. Και μάτι για την κλήρωση την αυριανή, ποιος θα τα πάρει τα δώρα.
2: Πρώτα ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm, τι ήταν αυτό? Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή φρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ?
2: Όχι.
1: Η Μπραζίτα, λοιπόν, ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι

0: Μπέκερ Φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energycloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energycloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να ζήσεις από την πρώτη σειρά τα πάντα.
0: Πάμε στα ζώδια.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με την υπέροχη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα σε εσάς που είστε στην Αθήνα, που πείζετε κάπου στην κίνηση, που πηγαίνετε στη δουλειά, που γυρνάτε στο σπίτι σας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά μας. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.

0: και τα προσωπικά σας ζητήματα θα είναι ραγδαίες. Γι' αυτό μην αφήσετε την ευρικότητα να σας παρασύρει. Ό,τι θέλετε να πείτε, εκφράστε το ευγενικά και θα γυρίσει προς όφελό σας. Ευγένεια λοιπόν σήμερα για τους κριούς, για να γυρίσουν τα πράγματα προς το μέρος σας. Και περνάω στους Ταύρους. Υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και να, αν περάσετε ανατροπές ή εμπόδια, να σας βγουν σε καλό για τα μελλοντικά σας σχέδια. Γι' αυτό μην προτρέχετε να καταδικάσετε τα γεγονότα. Αφήστε τώρα να γίνει ό,τι είναι να γίνει και στο μέλλον θα σας βγει σε καλό. Μην αφήσετε την ερωτική σας ζωή να τελματώσει και να φτάσει σε αδιέξοδο. Επενδύστε στην ερωτική σας ζωή.
1: Θα πάρω πράγματα.
0: Έτσι.

πια, ίσως για λίγο να απελαγώσετε μπροστά σε κάποιες επιλογές που θα κληθείτε να διορθώσετε, αλλά η εύνοια θα σας ακολουθεί στις αποφάσεις σας. Σταματήστε να φέρεστε εγωιστικά και επιτρέψτε σε ένα φίλο σας να σας πει την άποψή του. Ακούστε τον, το φίλο σας, μπορεί για κάποιο λόγο να σας το λέει. Καρκίνος. Εκτός από τις υποχρεώσεις που έχετε σε επαγγελματικό επίπεδο, υπάρχουν και απαιτητικά συγγενικά πρόσωπα και είναι πιθανό να σας αυξήσουν το άγχος σας. Δείξτε ευσυνειδησία και δημιουργικότητα για να εδραιώσετε τη θέση σας στην εργασία. Τώρα πρέπει

ζευγάρια. Ορατές είναι οι προοπτικές κέρδους, ακόμα και αν σας παιδέψουν κάποιες από τις συνεργασίες σας. Γι' αυτό μην χάσετε την ψυχραιμία σας και μαζί με αυτήν και τις ευκαιρίες. Μη σας καταβάλουν σκέψεις που το μόνο που σας δημιουργούν είναι άγχος. Δεν θέλω να αγχώνεστε καθόλου, για τίποτα. Παρθένος, η διάθεσή σας δεν θα βρίσκεται και στα καλύτερα επίπεδα, οπότε μην τα βάλετε με αγαπημένα σας πρόσωπα ή τον σύντροφό σας που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Πριν δώσετε τα χέρια σε μια συνεργασία, πρέπει να προβληματιστείτε. Εδώ και πολύ καιρό λέει για τους Παρθένους και τις συνεργασίες. Το νου σας.

όλους μας. Έχετε δυνατότητες στην εργασία και τα προσωπικά σας. Αρκεί να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να μην ανταποκριθείτε σε προκλήσεις που έχουν σκοπό να σας αποδυναμώσουν. Σε ό,τι αποφασίσετε να ακολουθήσετε, κάντε πιο προσεκτικές επιλογές και κινήσεις. Έτσι σας θέλω, πιο προσεκτικούς.

σηκώσει λοιπόν. Ας αλλάξει, δεν πειράζει. Είπε αγκαλιές και φιλιά, ρε παιδάκι μου. Σκορπιός, για κάτσε να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Κάποιες προσπάθειές σας θα αποδώσουν λίγο αργότερα από το αναμενόμενο, καθώς επικρατεί αρκετή ρευστότητα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν θα σας δυσαρεστήσει. Τολμήστε να πείτε ότι έχετε έξω από τα δόντια, γιατί όταν προσποιείστε, δεν είστε ο εαυτός σας. Μακάρι, πολλά

ακροατές μας. Βάλτε καινούργιες βάσεις, κέρδους, κυνηγώντας την ουσία, έστω και αν κάποια πράγματα οι πρόσωπα σας εκνευρίζουν και σας αποσυντονίζουν. Επειδή τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα, να είστε προσεκτικοί σε αυτά που λέτε. Εγώ και Ρουσκαλούδη. Το ένστικτο αυτό συντήρησης, Καλουδάκο μου, και το μυαλό σας θα δουλέψουν ικανοποιητικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιδίωξη των στόχων σας, αποφεύγοντας τα λάθη. Για να μην πλήτετε και ψυχοπλακώνεστε, βρείτε τρόπους να περνάτε επικοδομητικά. Σήμερα θα σας πάω στη θάλασσα. Κατάλαβες?

0: είναι ο Νίκος Καλούδης από το Control. Ότι χτύπησε το 112 στην Αθήνα για φωτιά στον ασπρόπυργο. Σε επιχείρηση. Ελπίζουμε, παιδιά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Α!
1: Επιχείρηση στον ασπρόπυργο δεν μ' αρέσει. Αυτό που ακούω.
0: Και ενώθηκε επίσης και το Σεισμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο.
1: Γιωμάνιασε, ναι.
0: Αυτά είναι τα περίεργα και τα δυσάρεστα που τρέχουν στις εξελίξεις. Ελπίζουμε, παιδιά, να πάνε όλα καλά.

0: Γιώργο, περνάω στους συντροφούς.
1: Πείσε με.
0: Σε πείθω τώρα. Γιώργο, εσύ έχεις κανένα στόκερ?
1: Πείσε με.
0: Έχεις κανένα στόκερ?
1: Ωπα, όχι, όχι.
0: Εγώ έχω ένα στόκερ που όπου πάω έρχεται από πίσω.
1: Τους ξεπάστρεψα.
0: Υδροχός, λοιπόν. Ακόμα και αν υπάρχουν τα κακώς κείμενα που θίγουν τις προσωπικές ή τις επαγγελματικές σας σχέσεις, σκεφτείτε πως ίσως έτσι πρέπει να γίνει για να ξέρετε πού βαδίζετε. Χρησιμοποιήστε τη λογική που διαθέτετε για να λύσετε κάποια προβλήματα που σας ταλανίζουν.
1: Αμάν, 112.

τα ψαράκια, οι εντάσεις που θα υπάρχουν στις συνεργασίες σας αλλά και τις υπόλοιπες σχέσεις σας θα είναι ενοχλητικές. Γι' αυτό μη θεωρήσετε τίποτα και κανένα δεδομένο, ακόμα και αν υπάρχει κέρδος, παιδιά. Εάν κάνετε πρακτικές κινήσεις, δεν θα σας προκληθεί ούτε φόβος, ούτε άγχος.

0: πόσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνε τα πλακάκια. Σήμερα απλώ θα ανανεώνει πανεύκολα. Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint. Αυτό είναι, παιδιά, τη Βέχρο. Δίνει νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο. Στο έχω δει και είναι καταπληκτικό. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνε, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσε. Θε να αλλάξει το πλακάκι του μπάνιου. Μα αυτό το έκανε.
1: Εντάξει. Με την TPI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TPI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TPI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TPI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TPI Bank. Έχεις TPI, έχεις τράπεζα.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ρόδο Live και κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής και φυσικά η μεταφορά μας εδώ στο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: κίνηση.
1: Κόσμημα.
0: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα.

0: αέρα.
1: Ούτε εδώ να είμαστε. Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να χωριστούμε άμεσα, να ξέρετε.
2: Ούρτ, ρε.
3: Ούρτ.
1: Πρέπει να χωριστούμε άμεσα και μη σας δω στα μάτια μου το καλοκαίρι.
0: Τα μάτια, με μόσχαρες, τα
3: μάτια. Μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: 112.
3: Ήχησε και εδώ πέρα μέσα στο δωμάτιο.
1: Αχ, Παναγία μου, τι έγινε, τι κάνετε, πώς
3: είσαστε. Πάμε για το δίλημα, Παναγία.
1: Πάμε, φύγαμε, πάμε.

0: Κι μας έστειλε το email της, παιδιά μου, καλά.
1: Δεν μπορώ με τον Κροταλία.
0: Είμαι σε αδιέξοδο. Είμαι σε αδιέξοδο, λέει η Μαρία. Βοηθήστε με, λέει, αγαπημένο μου παρεάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
2: Καλά είμαστε εμείς,
0: Ρόδο.
2: Εσύ πες μας.
0: Άστα, αυτή δεν είναι και
1: πάρα. Άστε μας εμάς.
0: Η Μαρία είναι 18 κλεισμένα, 18 μισό.
2: Παιδάκι είναι.
0: Παιδάκι. Πάλεψε πάρα πολύ όλο το χειμώνα, προσπάθησε πάρα πολύ όλο το χειμώνα για να καταφέρει να μπει στη σχολή που ήθελε.
1: Δεν μπορώ, Παναγή, sorry, δεν θέλω, πέταξε του κάτι.
2: Λίγο νεράκι.
0: Γρηγόρη!
2: Τηλέφωνο!
0: Μαρίζεις και ακούγεται στον αέρα.
3: Και
0: τι να κάνω?
1: Πήγαινε στο δωμάτιο που δεν είναι κανείς.
0: Όχι, γιατί κοιμάται η γυναίκα μου δίπλα.
3: Πήγες τουαλέτας.
0: Λοιπόν, να μην σας απολυλογώ, παιδιά.
1: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
0: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
2: Θα περάσει πανελλήνιες.
0: Θα σας πω, λέει, την αλήθεια. Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ Πουριτανοί, είναι πάρα πολύ αυστηροί.
2: Είναι από Πουριτανή οικογένεια.
0: Είναι από Πουριτανή οικογένεια το κορίτσι. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Περίμενε πώς και πώς να κλείσει τα 18. Να ανακοινώσει στους γονείς της ότι έχει αγόρι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι λέει.
2: Τι προσεύχεται. Κάθε φορά που ξυπνάει, λέει,
1: είναι η ώρα τη προσοχή.
0: Και ότι θα πάει διακοπές μόνη της και δεν θα πάει στο χωριό.
2: Α, κάνει την επανάστασή της, δηλαδή.
0: Ναι, κάνει την επανάστασή της. Κάνει την επανάστασή της. Πραγματικά, λέει, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Πλακώνομαι, λέει, κάθε μέρα με τους γονείς μου. Όχι, και δεν τρέπεσαι και αυτά τα πράγματα. Και θα πας στο χωριό. Και θα πας, λέει, στο χωριό. Και έκανα, λέει, ένα βήμα πίσω για να δει την καλή μου θέληση. Και λέει, ωραία, θα πάρω, λέει, το αγόρι μου. Και αντί να πάμε στην μπάρο που έχουμε κανονίσει.
2: Θα πάμε στο χωριό.
0: Ορίστε. Που θα πας, της λέει, ξετσίποτη με άντρα στο χωριό. Δεν τρέπεσαι, Αστεφάνο.
2: Πολύ Πουριτανή.
0: Ναι. Και λέει, δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Σκέφτομαι, λέει, ακόμα και να τα βροντίξω, λέει, και να σηκωθώ να
2: καλά,
0: φύγω.
2: Καλά,
0: να μην με ξαναδούν, λέει, ποτέ τους.
2: Εντάξει, ρέμεις τώρα, είναι.
3: Κάτι θα πατήσετε, τίποτα κάνετε μέσα σε ακόδουση, όπου πλάσεις και δεν λέει κανένα.
1: Έλα, για πες.
0: Και ότι δεν ξέρω, λέει, παιδιά, τι να κάνω και πώς να το διαχειριστώ. Ούτε ότι έχω σχέση, μπορούν να δεχτούν. Ούτε ότι θέλω να πάω διακοπές μόνη μου. Ούτε ότι ενηλικιώθηκα. Να με αφήσουν λίγο στην ησυχία μου. Δεν αντέχω άλλο. Γράφει και έτσι κλείνει το μαράκι.
2: Μάλιστα.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό όταν οι γονείς σου είναι τόσο αυστηροί και είναι κρίμα, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, τους ανακοίνωσε δύο μπαμπα μαζί. Πρώτον, ότι είχε αγόρι και δεύτερον.
0: Έγινε και 18.
2: Τους ανακοίνωσε πρώτον ότι έγινε 18. Δεν ξέρω τα γενέθλια.
1: 18. Έχει αγόρι και θα πάει μόνη τις διακοπές. Τους
0: πόσο να δέξουν οι άνθρωποι, πες.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι με τα παιδιά σου πρέπει να είσαι κοντά.
2: Να πάνε και αυτοί στην Πάρο.
1: Όχι, απλά να σεβαστούν την επιθυμία της και την επιλογή της, γιατί.
0: Και δεν τη σέβονται όμως, σου λέει, αυτό είναι το δίλημα και το πρόβλημά της.
1: Τότε θα πρέπει και η Μαρία να πάρει τις αποφάσεις της.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της, γιατί οι γονείς της έζησαν τη δική τους τη ζωή όπως ονειρεύτηκαν και όπως ήθελαν. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, να χειραφετηθεί και να τους ανακοινώσει απλά τα πράγματα. Άλλωστε δεν κάνει και κάτι κακό. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει να έχει ένα σύντροφο και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό.
0: Να κοιτάξεις, λέει, τις σπουδές σου και να αφήσεις, λέει, τα γκομενηλίκια 6 χρόνια μπροστά σου.
2: 6 χρόνια μπροστά σου.
1: Παιδιά, όλα στη ζωή.
0: Έτσι,
1: η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο.
0: Άσχημα.
1: Υπάρχει και γκρι. Κατάλαβα. Τι έχει να περάσει η Αριάννη.
2: Ποιος έχει δίκιο. Ο γονιός, ναι, μα ο γονιός την αγαπάει. Ο άλλος τώρα εμφανίστηκε. Ουρανοκατέβατος ήρθε. Πού τον ξέρουμε και από χθες.
1: Παιδιά, σίγουρα τον έχει.
2: Να πάρει την κοπέλα μας, να πάει το διακοπές αυτούς 18 χρόνων τόσα χρόνια.
0: Δεν ξέραμε να την πάμε διακοπές. Δουλειά.
2: Γιατί? Έτσι είναι, Παναγιώτη.
0: Και τα αγόρια τα δικά μας τι θα κάνουν,
2: τα αγόρια τα δικά σας θα πάνε μεταξύ τους εκεί στην Πάρο να χειραφετήσουν ο ένας τον άλλον. Να χειραφετηθούν. Λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν και η χειραφέτηση, να νιώθουν ότι είναι ξένη η χειραφέτηση.
0: Εγώ να πω την άποψή μου στο μαράκι. Μαράκι μου, άκουσα να σου πω κάτι. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
2: Α,
0: θα κάνεις την επανάστασή σου. Ακριβώς, έγινες 18
2: ακόμη
0: χρονών.
2: Ακόμη δεν έφυγε από το σπίτι, δεν βγήκε από το τσόφλι.
0: Θα πας και θα τους κάνεις μια πάρα πολύ σοβαρή
2: κουβέντα.
0: Σιγά
2: μην τους κάνει και μήνυση.
0: Όχι, ότι η ζωή είναι δική μου και από εδώ και στο εξής εγώ αποφασίζω.
2: Βρε,
0: για τη ζωή
2: είναι.
0: Μου. Ακριβώς. Και θα κάνω ό,τι μου γουστάρει.
2: Α, μάλιστα, έτσι.
0: Έτσι
2: το πάμε τώρα.
0: Έτσι ακριβώς θα τους πεις στους γονείς σου. Μήπως και ταρακουνηθούν και συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση. άποψή μου προσωπική.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό. Θα χρειαστεί και μια βδομαδούλα να πας να μείνεις στο σύντροφο. Να πας να μείνεις στο σύντροφο. Δεν θα πάθουν τίποτα απολύτως.
2: Άκου εδώ τι λέει.
0: Μια, και αν
2: το
0: σου αρχίσουν.
2: Το μεγαλώσαμε εμείς με κόπο και αγώνα.
0: Και αν σου αρχίσουν, τα δεν είμαι καλά.
1: Γιώργο, δεν... σταμάτα να συμπεριβολικό. Δεν έχει κόρη.
2: Σε συντρόφισε, είναι.
0: Αν σου αρχίσουν, τα δεν νιώθω καλά. Δεν είμαι καλά. Που, μην ακούσει Χριστό. Κάνε την επανάστασή σου και μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και ότι η ζωή σου ανήκει. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτή την τοποθέτηση έχω να κάνω. Άρα, Γιώργο,
2: δεν
0: παρακαλώ.
2: Έχετε, δεν έχετε κόρες, γι' αυτό τα λέτε αυτά.
0: Κάτσε γιατί μου
1: στείλει. Ξέρει η μανούλα και ο πατερούλης. Εσύ τι θα έλεγες, Γιώργο?
2: Τίποτα, να είναι πολύ προσεκτική. Να ξέρει τι, πού θα πάει, ποιος είναι αυτός, να μας στείλει ε9. Ε1. Να δούμε τι κουμάς είναι.
1: Νομίζετε εσείς ότι θα σας ρωτήσουν τα παιδιά στα 18.
0: Εδώ η φίλη μου η Γιώτα μου λέει θα ταρακουνηθείς εσύ όταν θα πει ο Μαρκούλης αυτά. Τα περιμένω να μου τα πει.
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή ο γιος μου είναι ήδη 17 χρονών, από τα 15 ξεκινάνε να σηκώνουν μπαϊράκι.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουν και ζητάνε.
2: Βρε, αν το έκανα από τα 15.
1: Κόβεις από τα 15 που ξεκινάνε και ζητάνε. Οπότε στα 18 έρχεται και σου σκάνε όλα μαζί. Γιατί σου λέει τόσα χρόνια ήθελα να πάω μόνος μου διακοπές. Ήθελα να πάρω αυτοκίνητο. Ήθελα να κάνω το ένα. Ήθελα να κάνω το άλλο. Στα 18 είναι αποφασισμένοι για όλα.
0: Και η Γιώτα, η φίλη μου, και ο λογιστής μου ο Γιώργος, να πω και μια καλημέρα στο λογιστή μου τον Γιώργο τον Ντόκο, συμφωνούν με τον Λιανό.
1: Ντόκο το λένε το λογιστή σου.
0: Γιώργο, βγαίνει.
2: Μα είναι πράγματα αυτά.
1: Ντόκος
0: λέω το λέει.
2: Ντόκος, ναι. Hello, Φουσέκης εδώ. Φουσέκης. Δώστε μου κάποιον να μιλήσω. Τα παιδιά εδώ είναι άσχετα να πούμε.
1: Για πες, Γιώργο.
2: Τι να πω. Κοίταξε, θα πρέπει να το χειριστούν πολύ διπλωματικά οι γονείς. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή τη φάση που είναι η κοπέλα 18 χρονών. Έτσι πέρα από την πλάκα. Αν έχει πάρει μια απόφαση. Το θέμα, αυτό που πρέπει να του προβληματίσει είναι γιατί με το που έγινε 18 είναι σαν απέδρα από μια φυλακή.
0: Δηλαδή αυτό έγινε.
2: Να παραδεχτούν και αυτοί ότι, okay, αφού το κάνεις αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι 18, έτσι και δεν έχεις δείξει δείγματα, σημαίνει ότι τόσο καιρό έτσι δεν μιλούσες για κάτι που σε ενοχλούσε. Πάμε να τα βάλουμε κάτω και να σου αποδείξουμε ότι εμείς θέλουμε αρχικά το καλό σου. Θέλουμε να σας ασφαλίσει πάνω απ' όλα και να μας πεις ποια είναι και τα λάθη μας. Για να διορθώσουμε όλοι τα λάθη.
1: Θεωρείς
2: και
1: αυτοί οι γονείς είναι έτοιμοι να τα ακούσουν τα λάθη τους?
2: Θα πρέπει να είναι έτοιμοι κάποια στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να ετοιμαστούν να τα ακούσουν.
1: Αν δεν είναι.
2: Δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Τώρα το κορίτσι ενηλικιώθηκε και φαίνεται ότι μέσα του νιώθει σαν να απέδρασε. Σαν να έφυγε από μια φυλακή. Αυτό πρέπει να λυθεί. Να βάλουν όλοι κάτω και να πούνε ότι, okay, και εγώ βρίσκω λάθος και στην κοπέλα που ξαφνικά με το που έγινε 18 και να λέει εγώ, γεια σας, μπραφ. Και
1: αυτή κάνει λάθος. Προφανώς της έλεγαν όταν μεγαλώσει θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό που λένε κλασικά όλοι
2: γονείς. Σωστά, ρε παιδί, μα λέγα.
1: Και με το που έφτασε 18. Γονιών
2: είναι αδιαπραγμάτευτοι. Δηλαδή, με βάση αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Να πούνε ότι, okay, εντάξει, θα κάνεις αυτό που θες, γιατί... αλλά εξήγησέ μας γιατί. Ένιωσες ότι σε καταπιέσαμε, να διορθώσουμε και εμείς τη συμπεριφορά μας και από εκεί και πέρα και εσύ να αναλάβεις την ευθύνη από εδώ και πέρα.
0: Γιώργο μου, τι λες τώρα, όλα αυτά που λες είναι ιδανικά σενάρια και σε έναν ιδανικό κόσμο.
2: Ωραία, άρα να μην πάει πουθενά.
0: Οι γονείς λένε,
2: θα πάει στο χωριό μαζί.
0: Λένε ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, ότι σε μεγαλώσαμε.
1: Δεν ακούνε.
2: Προφανώς δεν τα κάνουν όλα τέλεια, ρε παιδιά. Εντάξει,
0: δεν το καταλαβαίνουν.
1: 2-11-7-9-31.
0: Το θέμα δεν είναι τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, το θέμα και το δίλημα είναι τι πρέπει να κάνει η κόρη.
2: Εγώ αν ήμουν γονιός θα πήγαινα στην Πάρο. Ας πω την αλήθεια. Θα μάθαινα που θα κλείνει, θα σε έλεγα φυσικά και να πάτε. Πού θα μείνετε?
1: Αχ,
2: τι ωραία που είναι εκεί. Και θα ήμουν στο διπλανό ξενοδοχείο. Με μια πουράκλα, γυαλί, ηλίου, μαύρικ.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Και θα έλεγα καλημέρα.
1: Καταπιεστικό, παιδιά.
2: Έτσι. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε ρε Σιγιώτα, περάνε. Τα δικά μας τα παιδιά τι τα κάνουν.
1: Η Εύα, παιδιά τα πέρασα. Λέει πέρα ότι πέρα από τη συζήτηση εννοείται ότι λύνονται όλα. Αλλά λέει και εγώ τα πέρασα αυτά. Ας βρει μια δουλειά να είναι αυτόνομη και μετά να κάνει επανάσταση. Τα ίδια έγιναν και με μένα ακριβώς. Βρήκα δουλειά και έκανα ό,τι ήθελα μετά.
2: Κακά τα ψέματα, η αυτονομία ξεκινάει από την οικονομική αποκατάσταση.
0: Γιώτα μου γλυκιά, έτσι όπως τον έχω κόψει τον Απόστολο, όχι μαζί του δεν θα σε παίρνει, ούτε θα σε μυρίζεται στο δευτερόλεπτο.
2: Πάρω,
1: λέει,
2: πάρω.
1: Λέει, Κωνσταντίνα, δεν έχετε παιδιά 18-19, γι' αυτό μιλάτε έτσι. Σε βγάζουν από τα ρούχα, σε βγάζουν από τα ρούχα, ρε φίλη μου, Κωνσταντίνα. Γιατί έχει μια σχέση, γιατί θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό της. Αυτό δεν είναι λόγοι για να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Άλλα πράγματα, άλλες συμπεριφορές είναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: τώρα
1: είναι...
0: μιλάμε για το συγκεκριμένο, ότι είναι, ναι, μια κοπέλα η οποία έχει κλείσει τα 18.
1: Φυσιολογικό.
0: Δεν δέχονται τη σχέση. Της και δεν δέχονται ότι θα πάει διακοπές με τη σχέση της με το αγόρι της που είναι 18 χρονών. Αυτό έχουμε, δεν έχουμε παιδιά στην ηλικία αυτή. Δεν θέλει και πολύ αυτό να το καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Έχουμε
0: για
1: γραμμή.
0: Πάμε.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, τυχαίνει στο σημερινό δίλημα να είμαι εγώ και η μάνα μου. Εγώ παιδί 18 χρονών και η μάνα μου.
1: Εσύ ποιος για είσαι πρώτα απ' όλα?
4: Εμένα με λένε Δημήτρη.
0: Έλα ρε Μίτσο.
4: Μαρία.
0: Καλά, στη μάνα, στη ησυχία της.
2: Μα είναι μαζί λοιπόν, εκεί τώρα. Ακούει.
4: Λοιπόν. Θα πω πρώτα τη δικιά μου την άποψη και μετά θα μιλήσει και η μάνα μου γονέας που μπορώ πιστεύω να απαντήσουμε κατά.
1: Τέλεια. Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον. Με πολύ
0: εσύ πόσο είσαι τώρα, Δημήτρη?
4: Εγώ 18.
0: 18 είσαι τώρα. Τέλεια. Για πες.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ το ότι ο Λιανός έχει δίκιο σε τι λέει. Δεν γίνεται με το ΦΑΣ 18 να πατήσει πόδι αντικειμενικά, γιατί δεν το λέω επειδή είναι μπροστά η μάνα μου, αλλά δεν έχει σταθεί στα πόδια σου. Είσαι 18 χρονών, μένει με του γονεί σου, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να πει έγινα 18, θα κάνω τι γουστάρω.
0: Άκου, Δημήτρη μου, να μην το γενικοποιούμε πολύ. Δεν είπαμε να κάνει ό,τι γουστάρει. Είπαμε να έχει μία σχέση και να πα διακοπέ με τη σχέση σου. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέμε.
4: Το να έχεις μια σχέση είναι απόλυτα κατανοητό, έτσι.
0: Ωραία,
4: το
0: αυτό.
4: Να πας διακοπές, αλλά το να πας διακοπές, ναι και αυτό είναι κατανοητό, γιατί και εγώ γουστάω να πηγαίνω διακοπές με τους φίλους μου, με έχουν αφήσει. Δεν έχω παράπονο σε αυτό.
0: Άρα σε έχουν αφήσει εσένα.
4: Εμένα ναι, με έχουν αφήσει.
0: Τέλεια.
4: Αλλά πρέπει να το κάνει μια συζήτηση από εξ αρχής.
0: Την έκανε τη συζήτηση εξ αρχής.
4: Δεν πρέπει να πάει, ας πούμε. Να έρθει μια
0: κόρη
4: μου και να μου πει «Α, ξέρεις τι φεύγω διακοπές τότε». Δεν μου το έχεις πει, δεν είμαι ενήμερος, δεν ξέρω τι γίνεται και απλά έρχεσαι και μου λες «Πάω εκεί». Είναι λάθος. Πρέπει να τους έχεις πει ότι ξέρετε κάτι. Έχω μια ιδέα, μια σκέψη, το ότι θέλω να κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Και άμα είναι να τους
0: ζητήσεις... Δημήτρη μου, έτσι ακριβώς το είπε. Έτσι ακριβώς το είπε. Έχω μία σκέψη και έχω αγόρι και θα πάω διακοπές με το αγόρι μου. Και έτσι είπανε, ξέχνα το, θα πας μόνος στο χωριό όπως πας κάθε χρόνο.
4: Άμα το είπε έτσι και τη είπα αυτό, είναι λάθος.
0: Έτσι γράφει εδώ.
4: Ναι, εγώ λέω ότι πρέπει πρώτα να τους ρωτήσει. Να σου το πω και έτσι, Παναγή, να τους ρωτήσει. Παιδιά, έχω αυτό.
0: Τους ρώτησε, Δημήτρη μου, καλέ. Τους ρώτησε και τη είπε, ξέχνα το, θα πας στο χωριό.
4: Αφού τους ρώτησε, τότε τη δίνω χιλιαδίκια.
0: Αυτό σου λέω, μα αυτό
1: και
0: λέω.
1: Δεν τους το επιτρέπουν. Και μάλιστα έτσι είπαν που θα πάει στην Πάρο, τους είπα και να έρθω στο χωριό με το αγόρι μου. Και αρνήθηκαν.
0: Τι? Δεν ξέρω με ποιον τα λεφτά θα πάει. Δεν μας έχει
1: πει. Μπορεί να έχει μαζέψει ρε εσύ.
0: Μπορεί να είναι πλούσιο το αγόρι της.
2: Α, το ταλάζει, καλό παιδί ακούγεται.
0: Θέλουμε να μιλήσουμε όμως και με τη μαμά.
4: Λοιπόν.
2: Αυτός μου φαίνεται σοβαρότατος νέος, δεν ξέρω.
5: Καλημέρα.
2: Μητέρα.
1: Καλημέρα, πώς σας λένε?
5: Μαρία.
1: Η Μαρία.
0: Ασυνονόματι κιόλας.
5: Ναι, έχω με τη Μαρία που... Παναγή μου, δεν έχω κόρη. Έχω δύο γιους. Ο ένας είναι τώρα σε λίγο στα 18, ο άλλος στα 21.
0: Ωραία.
5: Ναι. Η κοπελίτσα έχει δίκιο ότι θέλει να πάει με τα γόρια. Εννοείται, είναι αδιαπραγμάτευτο ένα παιδί να θέλει να πάει στις διακοπές του, να θέλει να πάει να έχει το αγόρι και το συζητάμε. Γιατί τόσα χρόνια δεν έλεγε ότι έχει μια σχέση.
1: Μπορεί να μην είναι και χρόνια, παιδιά. Μπορεί να μην είναι χρόνια.
5: Ρενάντι μου, δεν μπορεί να έκανε μια σχέση ξαφνικά στα 18.
0: Και να θέλει να πάει τώρα διακοπές.
5: Και να φλέρτε, να έτσι, κατάλαβες να σου πω.
0: Μαρία μου, ξέρεις τι γίνεται.
1: Ήταν πολύ αυστηρή γονείς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή γονείς και προφανώς για να μην αισθάνθηκε άνετα να το μοιραστεί μαζί του στο κορίτσι, πάει να πει ότι εκείνοι δεν τους έχουν δώσει το ελεύθερο να το μοιραστεί μαζί.
5: Δεν το συζητώ ότι οι γονείς αυτό. Είναι 100% φαλ και μακριά από το παιδί τους και δεν ξέρει τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή το να μην ξέρει ένας γονιός τι κάνει το παιδί του είναι. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
2: Βάσανο.
5: Το να κοιμάσαι και να νομίζεις ότι το παιδί σου είναι το Άγιο, αυτό που συμβαίνει σήμερα, ή ότι το παιδί σου ξυπνά και κοιμάται πάνω από τα βιβλία, είσαι χαζός. Δεν μπορεί.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Μάρια, εσύ πόσο χρόνο τους άφησες τους γιους να πάνε διακοπές μόνοι τους?
5: Θα σου πω. Διακοπές. Ναι, ο μικρός εδώ πέρα, πιο μεγάλος βέβαια, σχεδόν από το γυμνάσιο, φεύγανε διημεράκια, τριημεράκια.
0: Ορίστε.
2: Υπήρχε μια προετοιμασία.
5: Θα σου πω, φεύγαν όμως ένα δίμερο.
2: Κοίταξε, νομίζω το κλειδί, Μαρία, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι να αποδείξουν ότι είναι εκεί υπεύθυνοι, έτσι. Ότι να ξέρουν τις κακοτοπιές και να δείξουν ότι.
1: Είχαν κερδίσει προφανώς την εμπιστοσύνη.
2: Αυτό.
0: Τώρα εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα και λέει: για ρωτήστε, λέει τη Μαρία, αν είχε κόρη θα ίσχυε το ίδιο.
1: Γιατί να μην ίσχυε.
5: Γιατί ρε παιδιά, ζούμε σε μια εποχή δηλαδή που η κόρη και ο γιος είναι κάτι διαφορετικό. Ότι η κόρη δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο γιος ή ο γιος δεν κάνει αυτά που η κόρη. ή θα ζήσουμε στην εποχή που την κόρη μου, συγγνώμη, θα μου τη βιάσουν ενώ το γιο μου δεν θα το πειράξουν. Αυτά είναι μυαλά τελείως χαμένα. Δηλαδή, αν είχα κόρη, όταν σας λέω διήμερα, τριήμερα το γυμνάσιο σχεδόν σε ηλικία 14, φεύγαν ας πούμε με τους γονείς του φίλου του τάδε, τον Κώστα, και πηγαίναν ένα διήμερο κάπου, στη Σάθινα. Όταν γυρνάγαν τα παιδιά και οι γονείς του φίλου και λέγανε ότι όλα καλά και τα λοιπά και μου εμπνέαν εμπιστοσύνη, γιατί να μην τα αφήσω και την
2: αυτό,
5: κόρη.
2: Αυτό είναι το καλύτερο, ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Και καλό είναι η κόρη να λέει και παντού ότι ο μπαμπάς οπλοφορεί, δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Για να είναι, να είναι σε κάθαρα τα πράγματα από την αρχή, ναι.
5: Αυτό είναι δεύτερο. Τέλος πάντων, τώρα είναι ένα κορίτσι 18 χρονών. Καλό είναι, δεν λέμε κάνω τη γουστάρω, γιατί αυτό το κάνω τη γουστάρω με την τσέπη του αλουνού, εμένα με εκνευρίζει. Καλό είναι να το ξανασυζητήσει. Τώρα τι απέτηση είχε με πορυτανούς γονείς να πει σε τσαπάκι στο χωριό, αυτό ήταν. Εντάξει, κορίτσι μου, εδώ
0: ναι,
5: δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
5: Χωριό, μην τρελαθούμε. δεν ξέρω. Καλό είναι να το συζητήσει, να πει αυτά που θέλει, να τα βγάλει από μέσα, γιατί μάλλον έχει κι άλλα μέσα το κορίτσι να πει.
1: Προφανώς έχει και άλλα παιδιά και,
5: έχει και άλλα,
1: για
5: πράγμα,
1: μένα το πιο σημαντικό είναι να κάνουν και οι δύο υποχωρήσεις, και οι γονείς και οι φίλοι μας.
5: Ναι.
0: Μάλιστα.
5: Καταλαβαίνω το φόβο των γονιών, αλλά μέχρι ένα όριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Καλά και στους δυο σας.
0: Γεια. Παιδιά είναι 9 και 5.
2: Γεια σας.
0: Για πάμε άλλη μία γραμμή.
2: Μία κόρη θέλουμε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, η φίλη Μαρία δεν είπε ότι άφησε μόνο του, μόνο τα αγόρια για να πάνε διακοπές. Με φιλικούς.
2: Με φίλους. Διήμερα, τρίμερα, ναι.
1: Αυτό συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας πια πηγαίνουν διακοπές με το σχολείο. Εμείς περιμέναμε την πεντέημερη και τώρα τα παιδιά ξεκινούν από την πρώτη γυμνασίου. Να πάνε
2: εξωτερικά και τέτοια, ναι.
0: Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε υπέροχα, εσείς?
6: Εμείς εδώ στην Αθήνα, εσείς στην όμορφη Ρόδο.
1: Στην όμορφη Ρόδο, το όνομά σας?
6: Μιχάλης.
1: Γεια σου Μιχάλη μας, για πες
0: Μιχάλη,
1: μας.
0: Μιχάλη, έχεις κάτι για το θέμα?
6: Έχω.
0: Για
6: λοιπόν,
0: πες.
6: Η προηγούμενη κυρία λέει τα άφηνε μόνη της, αλλά λέει μετά έφευγε με επίβλεψη πάντα των γονέων ενός φίλου. Άρα δεν πήγαινε ναι. μόνα τους.
0: Έτσι. Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, όχι.
6: Όχι, είπε, τα άφηνε 14 χρονών.
1: Ναι, εντάξει, εννοεί ότι δεν είχε τη δική της παρουσία μπροστά.
6: Πάντα, έτσι.
1: Πάντα
6: με επίβλεψη.
0: Στο γυμνάσιο.
6: Για το θέμα ποιο είναι. Και εγώ συμφωνώ με τον Λιάνο. Το θέμα ποιο είναι. Γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς και έχουμε περάσει εμείς, γιατί έχουμε κάνει πολλά και έχουμε πονέσει και έχουμε κάνει, δεν θέλουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας και να πονέσουν το ίδιο.
1: Μήπως όμως αυτό θα κάνουμε όμως τα παιδιά μας να είναι. Ναι, μήπως αυτό κάνει όμως κακό στα παιδιά, γιατί τελικά τα έχουμε κάνει φυτά.
6: Όχι, δεν τα έχουμε κάνει φυτά. Νάντζη, θα σου πω, επειδή εγώ είμαι στην ηλικία του Γρηγόρη, εμείς επειδή στη δική μας ηλικία, δεν ξέρω, δεν είχαμε αυτά. Δηλαδή, βλέπεις, η εγκληματικότητα των πιτσιρικάδων των ανηλίκων έχει αυξηθεί 300%. Βλέπεις τι γίνεται δεξιά-αριστερά.
1: Εγώ το βλέπω αυτό, αλλά εγώ θυμάμαι ότι και στη δική μου την
6: εποχή.
1: Εμάς
6: στην ηλικία μας δεν
1: εγώ
6: είχαμε.
1: Πήγαινα.
6: Εμείς
1: δεν είχαμε. Κλέβανε μηχανάκια.
6: Ναι,
1: έπεφτε. Δεν κλέβανε μηχανάκια, δεν υπήρχαν ναρκωτικά, δεν υπήρχαν συμμορίες.
6: Τόσο πολύ.
1: Βεβαίως και υπήρχαν. Απλά εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι δεν τα μαθαίναμε όλα. Δεν τα μαθαίναμε.
6: Όχι,
1: απλά
6: ήδη
1: φτάνανε στο έγκλημα.
6: Έπεφτε
1: καμιά μπάτσα και γεια σας.
6: Να σου πω κάτι. Τότε, στη δικιά μας εποχή, υπήρχαν 2-3 πράγματα. Αν θέλεις να μιλήσουμε. Τώρα οι ουσίες είναι χιλιάδες. Και είναι πάμπτινες. Τότε στην
0: άρα είναι θέμα, ποσού και αριθμού.
6: Ήταν τελείως διαφορετική γενιά. Έπρεπε να έχεις λεφτά για να αγοράσεις. Τώρα με ένα ευρώ πας και αγοράζεις οποιαδήποτε
1: ουσία
6: και είναι όλοι νοθευμένα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Εγώ ρε παιδιά, άλλη μια απορία μου.
6: Είναι
0: άλλη μια απορία μου. Δηλαδή.
6: Μεγαλώσαμε σε μια τελείως διαφορετική γενιά.
0: Έτσι,
6: και αν τσακωνόμασταν που υπήρχε τσακωμός, έπεφτε ένα χαστούκι, φεύγαμε. Τώρα. Ναι. Το μακέρι,
1: τώρα το τερματίζουν.
2: Τώρα το τερματίζουν.
0: Οπότε, Οπότε τώρα, ρε παιδιά, συζητάμε, λέω, δεν τοποθετούμε, λέω, έτσι αναρωτιέμαι. Το να μαζεύουμε τα παιδιά στο σπίτι και κοντά μας, κάποια στιγμή δεν θα βγουν έξω αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας δεν θα βγουν έξω.
7: Θα βγούνε,
0: δεν θα το αντιμετωπίσουν.
6: Αυτό ξέρεις πως το φοβάμαι. Ότι τα μεγαλώνουμε σε ένα γυάλινο κόσμο.
0: Σε
2: μια φούσκα.
6: Ναι, και όταν τα μολύσουμε, ξέρεις πως τρέμουμε.
1: Ακριβώς αυτό. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, ότι θα πρέπει λίγο να τα ξυπνήσουμε τα παιδιά μας,
6: ναι,
1: να τους μιλήσουμε.
2: Μικρά.
1: Και όταν ένα κορίτσι που είναι και καλή μαθήτρια, ήταν άψογη μέχρι τώρα, λέει στους γονείς της το πιο απλό: ερωτεύτηκα, έχω σχέση. Θέλω να πάω με αυτό το αγόρι με 18 χρονών διακοπές. Δεν λέει κάτι παράλογο.
2: Όχι.
1: Και προφανώς αυτό το παιδί είναι ένα παιδί σωστό.
6: Αυτό λέω. Είναι θέμα πόσο ξέρεις το παιδί σου. Τι εμπιστοσύνη του έχεις. Έτσι. Αν ξέρεις το παιδί που του έχω εμπιστοσύνη, το αμολάς.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι.
6: Καλά περνάτε, καλά κοπέ.
0: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλή διακοπές σε όλο τον κόσμο.
1: Όλα τα καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
14: Ποτέ.
10: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
18: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
17: Ένα από τα highlights της σεζόν.
18: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
19: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Άγγιξε πολύ κόσμο το θέμα προηγουμένως που εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν σε άκουσα.
1: Σας τσίτωσε λίγο.
0: Όχι, δεν ήμουν εδώ, πώς ήμουν εδώ.
1: Εδώ ήσουν.
0: Δεν ήμουν εδώ.
1: Το σώμα σου ήταν εδώ.
2: Εδώ ήσουν, ροχάλιζε.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ, δεν ήμουν στη συζήτηση. Ακουγόμουν σοβαρά, ροχάλιζε.
3: Πάρα πολύ.
1: Σε κάποια φάση πετάχτηκε και έλεγε διαφημίσει. Έβλεπε διαφημίσει στον ύπνο σου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπω με αυτό το μάτι που έχω είναι τα καταστήματα μάτι-μάτι. Αφού να ξέρει, το είπα το μάτι-μάτι. Το είπα το μάτι-μάτι.
1: Ναι, ματιασμένο.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, ρε.
2: Λοιπόν, θα σα πω, παιδιά, εγώ όμω ότι.
0: Κάτσε να βάλουμε τον Ανδριόπουλο, περίμενε και εσύ λίγο.
2: Μέχρι να το βρει.
0: Α σπάσει σχέση μεταξύ μα με αλήθεια.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή. Η οθόνη έσπασε. Μην αγχώνεσαι όμω, γιατί έχει την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένου τεχνικού μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρί συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και μπορεί να έρθουν ή από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου και με 12 μήνυ εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Και τι μου βάζει να το βλέπει και δεν ξέρει τον Ανδριόπουλο ή το, τόσο πολύ πραγματικά που τον αγαπά. Αλήθεια το λέω. Δεν τι μου τα λε.
2: Ε, μίλα και μίλε πολλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Κυρίες και κύριοι, πρώτη τελευταία αναφορά μας για τον Ανδριόπουλο που τόσα έκανε και ο Ανδριόπουλος φέτος. Φανταστείτε ότι πήγαινε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε πόσα σπίτια σε όλο το όνομά Τικής και όχι μόνο. 7 καταστήματα πραγματικά έχουν κάνει απίθανη δουλειά. Τους επιβραβεύεται βέβαια κάθε φορά που είναι να πάρετε κρέατα. Πηγαίνετε σε ένα από τα 7 καταστήματα. Από το 1983 ο Ανδριόπουλος είναι εκεί που είναι λόγω της δικής της αγάπης. Και όμως αυτή η οικογένεια, η μαγική αυτή. Σταμάτε λίγο, Παναγίου, να το μιλάω. Να μου ακούγεσαι, σε παρακαλώ.
2: Πού το ξέρεις γιατί ακούγομαι.
0: Αφού σε ακούω εγώ, αυτή η οικογένεια πραγματικά χρειάζεται μόνο σεβασμό και αγάπη για όλα αυτά που έχω κάνει η οικογένεια Ανδριοπούλου. Λοιπόν, να θυμάστε ότι με διαγόρες άνω των 30 ευρώ σας θα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε βέβαια ότι στο Περιστέρι, στο Γέραγα, στη Μεταμόρφωση, στην Αγιούπολη, στο Κρατσίνη, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία θα βρείτε έναν Ανδριόπουλο και θα πάρετε ό,τι ακριβώς θέλετε, μιας και βοηθάει πάρα πολύ στα πάντα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι γεμάτο κρέατα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή. Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω του 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
3: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoiximan.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας πω μερικά παράξενα πράγματα.
2: Μπορώ λίγο να πάρω το λόγο ένα λεπτό, Γρηγόρη, να πούμε ένα δίλημα ζωής δικό μου που αντιμετώπισα χθες που είχα πάει στο Φαλιράκι. Και
0: όχι, μετά,
2: είναι για κουβέντα.
0: Ναι, δεν γίνεται κόλλημα. Μετά τις διαφημίσεις, μετά τα δω.
1: Στενοχωριόμαστε που είπατε κάτι, αλλά χεστήκαμε κιόλα.
2: Λοιπόν, πρέπει λίγο αυτό να το ξανασυζητήσουμε.
1: Πραγματικά χεστήκαμε.
0: Δεν γίνεται συνέχεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Διλήματα.
1: Να μόνο πολύ στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω και διάφορα πράγματα που έτσι έχω ανακαλύψει. Ναι. Που τα σημείωσα και θέλω να τα συζητήσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι, ας πούμε, Νίκο, και εσύ θέλω να με προσέξεις λίγο.
1: Και εγώ θέλω.
0: Τα τετράφυλλα τριφύλλα είναι εξαιρετικά σπάνια. Το ξέρεις ότι μπορείς να βρεις εύκολο τετράφυλλο τριφύλλα.
1: Ναι, θεωρείται μεγάλη τύχη.
0: Μεγάλη τύχη. Είναι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες να το συναντήσεις. Θα σας λέω πράγματα που οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, οι πιθανότητες να κάνεις flash royal, να έχεις δηλαδή άσο, ρίγα, ντάμα, βαλέ και παπά του ίδιου χρώματος και να στο δώσουν στο χέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Τι λέμε, ερμα, πρωί-πρωί.
0: Θα με ακούσει λίγο εδώ, γιατί αυτά που λέω είναι από τη ζωή βγαλμένα. Λοιπόν, στατιστικά το αεροπλάνο είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ταξιδέψετε. Τι μπουρδες, αυτό είναι, δεν το λέω εγώ. Έλα, ρε, λίγο με τις φοβίες τώρα. Άιντε. Λοιπόν, συνεχίζω. Η πιθανότητα να βρείτε αυγό με τρεις κρόκους είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπολογίζεται σε 1 προς 25 εκατομμύρια. Επειδή λέγαμε για αυγά. Δηλαδή θα φας 25 εκατομμύρια αυγά και έχεις μια πιθανότητα να βρεις τρίκροκο. Ναι, έχετε βρει ποτέ τρίκροκο?
1: Όχι.
0: Άρα αυτό θα έχει τρία πουλάκια μέσα. Φυσιολογικά ζένε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Καλά τα λες.
0: Επίσης πιθανότητες είναι πιο πολλές ο άνθρωπος να σκοτώσει καρχαρία παρά καρχαρία να σκοτώσει άνθρωπο.
1: Πολύ σωστό τα λες.
0: Τα λέω ωραία. Τα λέω όμορφα.
1: Άιντε.
0: Πάρα πολύ. Αυτά και δυστυχώς

0: Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό που είπα.
1: Τι βλακία.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Μαύρε Γρηγόρη τώρα, τι ήταν αυτά
2: που λέμε. Όχι, αυτά είναι σημαντικά αυτά που λέμε.
1: Το πράγμα ήταν αυτό που άφησε το θέμα το δικό μου που ήταν τι ωραίο.
0: Τι θέμα είναι, ρε, πες το. Πες το, σ' ακούω, πες το.
2: Πες το σε μένα, σ' ακούω.
1: Όχι, θα το πω, παιδιά. Θα το πω γιατί εγώ.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, λες και ακούς εσύ αέρα για να έχεις και άποψη.
0: Πες το εσύ.
1: Λοιπόν, πήγαμε χθες με την οικογένειά μου μία βόλτα στο Φαλιράκι. Τι είναι αυτό το έσχος που έχει γεμίσει όλα τα τουριστικά μαγαζιά?
2: Πρόσεξε.
1: Που έχουν γεμίσει ανδρικά μόρια,
2: μόρια.
1: Όλες τις βιτρίνες και όλα τα στάντ στα αυτά.
2: Αχού κακογέρασε αυτό.
1: Ναι. Που ερχόταν το παιδί μου και μου έλεγε τι είναι αυτό, παπά, που κρέμεται. Τι θα του πω εγώ?
0: Μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πουλή. Τι δουλειά έχεις να πας εσύ στο Φαλιράκι?
1: Μια βόλτα στο πλακόστρωτο.
0: Πώς?
1: Στο πλακόστρωτο. Αυτό τώρα με τα political correct που έχουν γεμίσει πουλιά όλα τα μαγαζιά. Δεν έχεις δει τα ξύλινα, τα ανοιχτήρια με τα ξύλινα τα πουλιά. Τι είναι αυτή η ιδέα?
3: Αχ, και χθες ψάχναμε ανοιχτήρι με την Κωνσταντίνα και με την πυρίτσα μας.
2: Εγώ τα άνοιξα, μόνος μου. Ξέρεις πόσο πόνεσα.
1: Αντιμετωπίστε το λίγο σοβαρά.
3: Πώς δεν το σκέφτηκα να πάρω ένα τέτοιο?
1: Κάτι παλαμάρια να.
2: Α, το μέγεθος. Το μέγεθος επήραξε.
0: Και χθες που ψάχναν τα κουλίτσια.
2: Που βλέπεις ότι τι υπάρχει εκεί έξω. Αυτό σε κόμπλαρε. Πες την αλήθεια.
1: Τώρα, το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Έχουν βγάλει και λούτρινα πουλιά.
2: Λούτρινα.
3: Τα λούτρινα δεν τα είδα. Αλλά τα νυχτήρια χθες μας ήταν χρήσιμο και να που δεν είχαμε. Ξέρεις, τα πάνω πάρω
0: ένα.
3: Έχει και λουλούδια πάνω.
0: Όλοι τους πειράζουν αυτά και κάνουν και κοιτάρουν.
2: Έχουν θεματάκι.
1: Ρε παιδιά,
3: η αλήθεια
1: λεπτά
3: είναι ότι τέτοιο δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Τώρα, γιατί θα έρθει ένα παιδάκι και θα σε ρωτήσει τι είναι αυτό.
0: Τι δεν έχεις δει εσύ στη ζωή σου αληθινό?
3: Τέτοιο αληθινό.
0: Τι τέτοιο αληθινό?
3: Τόσο μεγάλο.
2: Τώρα αυτό είναι ντροπή τώρα, για τέτοια ώρα δεν. Θα βγούμε και σε διαφημίσεις, δεν προλαβαίνεις να αντεπιτεθείς.
1: Καλά ρε Γρηγόρη μου, τι είπε, έχεις ένα παλαμάρι να. Τι είπε,
0: ναι, ρε, ναι!
3: Παιδιά, εγώ τέτοιο στη ζωή μου δεν έχω δει σε αληθινό.
1: Παιδιά,
3: από πού πήρανε το ομοίωμα?
0: Εγώ δεν την σηκώνω.
2: Όχι.
1: Φεύγει, πάει για ύπνο.
3: Πού πάει?
2: Όχι, 9:27
0: να λέει. Μεγάλη.
3: Γρηγόρη, συγγνώμη, άμα είχε τέτοιο.
0: Λατρεύτηκα!
2: Ακριβώς.
3: Μη φτύνεις.
2: Και ανοίξει πύρες αυτό.
1: Πού θα πας για διακοπές?
4: Κλείσε τώρα εξωτικές. Πρωινό Σφαιρά

0: μαζί μου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πραγματικά και επειδή το είπαμε λίγο στην αρχή της εκπομπής σήμερα για τα τραγούδια που θα ακούσετε αύριο, μια και πάρα πολλοί κόσμοι στείλατε εκατοντάδες τραγούδια για το Sfera Voice. Να σας πω λοιπόν ότι χθες με τον Νίκο καθίσαμε και κάναμε όλη αυτή τη δουλειά που ουσιαστικά είδαμε τις ψήφους.
2: Καθίσαμε και κάναμε. Ναι.
1: Δεν θα με αφήσει.
0: Πώς οικειοποίησε τη δουλειά του Νίκου.
1: Σοβαρά το αλήθεια το λέω.
2: Μόνο του τον είδα που τα δούλευε, ρε Γρηγόρη.
1: Νίκο, έβγαλες την πρώτη δεκάδα από τις ψήφους του κοινού. Όταν αναβάζαμε το τραγούδι στο Σφαίρα, στο Instagram του Σφαίρα, έτσι. Βγήκε η πρώτη δεκάδα. Τι θα γίνει τώρα, αύριο εμείς θα ακούσουμε αυτά τα 10 τραγούδια με τις περισσότερες ψήφους.
2: Θα τα πούμε σήμερα ή όχι,
1: αύριο. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Θα τα ακούσουμε αύριο στον αέρα και θα ψηφίσουμε εμείς. Με μια σαν επιτροπή. Ποιο θα μπει από το 10 μέχρι το νούμερο 1.
2: Πάντα ήθελα να κάνω το Θεοφάνος.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τα νούμερα που έχουμε να δώσουμε, τα νούμερα που έχουμε να δώσουμε είναι στα 10 τραγούδια. Πώς κάνουν στο Your Face and Your Family.
3: Έτσι.
1: Από το 1 μέχρι το 10.
2: Α, δηλαδή εγώ θα πω το 10 μου το δίνω εκεί, το 9 ναι. μου εκεί, το.
1: Α, το τραγούδι που έχει τη μεγαλύτερη ψηφοφορία, τη μεγαλύτερου πόντου, περισσότερου πόντου από εμά, θα βγει πρώτο, δεύτερο, εξίσου μέχρι θα φτάσουμε μέχρι το 10.
2: Και τι κερδίζει ο νικητής, Γρηγόρη?
1: Ένα πιάνο. Δεν μας χαίζει, ρε Παναγίτη, τι κερδίζει ο νικητής. Αυτό είναι το ζήτημα
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν είχαμε πει ότι θα περάσει το τραγούδι.
3: Πολλά. Βάλουμε στο playlist.
2: Πολλά. Ποια, πολλά.
1: Ο νικητής καταρχάς θα, θα παίζει στον αέρα του Σφαίρα.
2: Ωραία. Το για τραγούδι. Πόσο καιρό?
1: Για όλο το καλοκαίρι.
2: Πόσες φορές την ημέρα θα παίζει το τραγούδι του?
4: Άσε μας, ρε Παναγί, προχώρα.
1: Ναι, λοιπόν, θα παίζει τον αέρα του Σφαίρα.
0: Δεν μας δίνουν πληροφορίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεύτερον, στο πάρτι που.
2: Ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε.
1: Στο πάρτι που περιμένουμε να κάνουμε το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.
2: Ναι.
1: Αρκετά τραγούδια από αυτή την δεκάδα θα βρίσκονται και θα τραγουδήσουν live μπροστά στο κοινό του Σφαίρα στον πάρτι που θα κάνουν.
2: Live.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και θα φέρουμε και κοντά ανθρώπους από δισκογραφικές εταιρείες, αν δεν έχουν τα συγκεκριμένα παιδιά, να μιλήσουν μαζί
2: με τους. Με ποια δισκογραφική?
1: Παναγή, θα σταματήσεις λίγο.
2: Να ξέρουν τα παιδιά με ποια δισκογραφική.
1: Πίστεψέ με, δισκογραφικές πάμπολες έχει.
2: Πόσες έχει?
1: Ου, χιλιάδες. Πες.
2: Έλα που είναι χιλιάδες.
1: Χιλιάδες.
2: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη. Δέκα είναι.
1: Μικρές εταιρείες κάνουν, βγάζουν. Όχι, μικρές εταιρείες βγάζουν, έχει μικρές δισκογραφικές, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι θες. Ό,τι θες έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ξύνεις το ποπό στην ώρα που μου μιλάς.
1: Θα σκίσω τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει αύριο, παιδιά, και νομίζω ότι ο νικητής θα έχει πάρα πολλά προνόμια και από το πρωινό του Σφαίρα. Μέσα σε όλη αυτή τη λέλαπα που βιώνουμε, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα, κυρίες και κύριοι. Εγώ πλέον. Εμένα ξεχάστε με. Ξεχάστε με.
2: Γιατί αυτό που κολλάει.
3: Ξεχάστε τον.
1: Ξεχάστε με. Δεν είμαι. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμε, το καταλαβαίνεις, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Καλά σου λες, κοιτάς στα μάτια και στο λέει, ρε.
2: Λοιπόν, πας για μπάνιο, Γρηγόρη, σε μια τέλεια
1: δεν
2: παραλία.
1: Πάω.
2: Ήσυχη, ήσυχη. Χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεσαι τώρα, δίψε έτσι και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή και μέσα από τα υπόγεια πετρώματα φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία.
1: Για ποιο συγκρότημα είπατε? Ποιο μου είπε προχθές για ένα συγκρότημα που γίνεται χαμός από το παγκόσμιο κύπελο?
0: Τους
1: ΟΕΣΙΣ. Τι πάθανε? Τι έπαθανε?
0: Γρηγόρη μου, πάρε το βαλάκι να στα πει. Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μυτούλα, τα χυλάκια, τα αυτιά μας και οι ουλές. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Ιντερνετ Μέγας, χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock. Για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Roddy Ginger Lime Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και επειδή τα Green Mocktails δεν μένουν μόνο στο ραδιόφωνο, σήμερα η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική της στάση από τις 7 το απόγευμα στις 9. Περνάς, δοκιμάς τη δική σου μοκτέιλια γεύση και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλ του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι έχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Μπείτε τώρα, Παναγής Τζορτζάτος.
3: Είναι
2: μια υποτροφία, ναι. Μια υποτροφία αξίας 6.000 ευρώ από τη ΣΑΕΚ Α σε Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη. Όπου θέλετε, θα φοιτήσετε ή και online. Μπείτε να λάβετε μέρος, να συμπληρώσετε τη φόρμα. Να συμπληρώσετε μια φόρμα που έχω για να λάβετε μέρος. Μην το ξεχάσετε αυτό.
1: Λοιπόν, σφαίρα πρωινό, κυρίες και κύριοι, 102,2. Βρισκόμαστε εκεί που η μαγεία της καλημέρας συναντά την ψυχολογία.
3: Παρακαλώ.
1: Δεν παρατάτε κι εσείς
3: πριν. Έλα, τι είναι αυτά, ρε.
4: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σφαίρα 96,6.

0: περνάει η ώρα, πώς περνάει η ώρα. Αυτή είναι η Μαρσό υπέροχη. Γεια σου Μαρσό μου, Γλύκα.
1: Γεια σου, Γλύκα, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: 20 λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι, η πρώτη τελευταία εκπομπή εδώ από Ρόδος Παλάς. Ρόδος, αν έρθετε στη Ρόδο, πραγματικά το Ρόδος Παλάς σας περιμένει με πάρα πολύ αγάπη. Το ξενοδοχείο που το ζητάνε οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί είναι πλέον ένας μύθος, δεν είναι ένα απλό ξενοδοχείο. Λοιπόν, και επειδή με ρωτήσατε αν βρήκα τα ραντεβού, παιδιά, για σήμερα που παίζει μπαλίτσα. Σήμερα έχει ένα παιχνίδι Γαλλία Μαρόκο στις 11 η ώρα. Το λέω για εσάς που είσαστε.
2: Le Français, le Marocain.
0: Βεβαίως. Αύριο στις 10 το βράδυ, Παρασκευή δηλαδή, έχει Ισπανία-Βέλγιο.
2: Καλό. Συγγνώμη, το Βέλγιο παίζει με την. Α, ναι, η Ελβετία παίζει με την.
0: Την Κυριακή, το Σάββατο δεν έχει τίποτα. Την Κυριακή στις 12 το βράδυ έχει Νορβηγία-Αγγλία.
2: Αυτό είναι το πιο δυνατό από όλα.
0: Και την ίδια μέρα Κυριακή ξημερώματα, στις 4 τα ξημερώματα, ναι. Αργεντινή-Ελβετία.
2: Το βάλανε τέτοια ώρα.
0: Λοιπόν,
2: δω τι θα κάνει ο Ελβετός, Ινφαντίνο.
0: Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία. 1, 2, 3, 4, 5 χώρες και Ελβετία. 6 χώρες από την Ευρώπη, μία από την Νότιο Αμερική και μία από την Αφρική.
2: Ορίστε.
0: Τι γίνεται, ρε Νίκο, με την Ευρώπη?
2: Τι γίνεται?
0: 6 χώρες από την Ευρώπη.
2: Σπροχτά πήγαν όλες.
0: Όχι, σπροχτά δεν πήγαινα, αλλά θέλω να σου πω ότι η Γυραιά Ήπειρος
2: διδάσκει μπάλα.
0: Διδάσκει μπάλα, πολύ δυνατά. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Θα θέλαμε να δούμε και την Αίγυπτο, θα θέλαμε, αλλά έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, θα πάει άραγε στην Ευρώπη ή θα πάει στην Νότιο Αμερική το κύπελο? Εδώ σας έχω, θέλω, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Άρα και το Μαρόκο βγάζει μάτια φέτος.
0: Και πριν από 4 χρόνια.
2: Είδες για ποιο παίκτη συζητάνε όλοι? Ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος
2: τον έφερε? Ποιος τον έφερε αυτόν?
0: Ποιος?
2: Ουναχή. Του Παναθηναϊκού στο Μαρόκο.
0: Αλήθεια.
2: Διδάσκει.
0: Αλήθεια.
2: Μεγάλη παικτούρα.
0: Και είναι στο Παναθηναϊκό, θα έρθει μετά?
2: Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν θα προλάβει. Οι κατηδουλίτσες λέει κάτι.
0: Υπάρχει και ούνα διπλό και ούνα άσος.
2: Ούνα χ, ούνα άσος, ούνα διπλό. Ημίχρονο τελικό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Το χάσαμε.
0: Λοιπόν,
2: το
0: παιδιά,
2: κορμί.
0: Μην ξεχνάτε ότι η Φέτα Βαλμάς είναι τώρα πλέον στα ράφια. Μπορείτε να τη βρείτε οπουδήποτε, να τη βρείτε παντού, αλλά να τη βρείτε σε μικρές ποσότητες. Μπαίνουν πραγματικά, αρχίζουν και γίνεται αυτός ο πανικός που σας έλεγα και αυτό που ζούσαμε όλοι μας εμείς οι Βορειοελλαδίτες στη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια. Κυριολεκτικά ένα πάρτι που ξεκίνησε και που ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες Βαλμά για να μπορέσετε να φάτε όλο αυτό το πράγμα που εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το απολαύσετε σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό και αυτό που λέμε είναι, όπου βρείτε, σε όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρετε το Βαλμά, αυτή τη φέτα που τιμά την Ελλάδα. Να θυμάστε, από 70% πρόβιο και 30% γίδινο, χρόνος ορίμανσης είναι 3 μήνες, το γάλα προέρχεται από 7 νομούς ζώνη γάλακτος, οι εγκαταστάσεις είναι στην ορεινή Χαλκιδική και ένα ολόκληρο χωριό, φανταστείτε ότι εργάζεται για να βγει αυτή η φέτα, είναι ένα τυροκομιό 3ης και 4ης γενιάς. Και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορεί τώρα πλέον όλη η Ελλάδα να δοκιμάσει Βαλμά. Να θυμάστε ότι και το Κοφινάκι είναι το μοναδικό, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Τι άλλο να ζητήσεις για εγγύηση όταν βλέπεις αυτό το όνομα Βαλμάς? 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που πάει και αυτό κάθε σπίτι μέσα από το Βαλμά, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαλμάς.
2: Κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα, εμάς δηλαδή, στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήρια σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το Seymour App. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
1: Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά μέσα από το Energy Youth Loud. Η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Edgect Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.
3: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14 και 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις
1: άνοιξε. Κάτι ξέρω για το Γιώργο μας.
3: Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτε, οπότε μη λείψεις και εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό, με γιατί το αγόρι μας είναι για τους μεγάλους τελικούς. Στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellenicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω ένα ταξίδι στον χρόνο τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Και να θυμηθούμε, εσείς οι παλαιότεροι, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικροί. Να τις πω, Παναγιώτη, να τις θυμάται.
1: Ναι,
0: θέλετε?
2: Ναι.
0: Όπου προσβόλα.
2: Ωρε προσβόλα.
0: Το θυμάστε? Προσβόλα.
3: Εντροπή,
0: δεύτερο. Σας το λέω. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει.
3: Ναι, εννοείται.
0: Τι λέγατε?
2: Έτσι.
3: Καλά.
0: Αρχίζετε και θυμάστε, ε?
4: Όχι, ρε φίλε, όχι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
2: Πες μου, το χάσε.
1: Το χάσε, παιδιά.
2: Το χάσε. Φτούξε ελευθερία για όλους. Τι? Τι θα έλεγες?
4: Το χάσα.
2: Ποιος παίρνει τηλέφωνο και μας τα χαλάει όλα αυτά?
4: Δεν παίρνει κανείς.
2: Μη παίρνετε.
4: Κατά λάθος. Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν πειράζει, Γρηγόρη.
2: Ήτανε κι άλλα, ήτανε κι άλλα. Γιατί οι πιο σκληρές κουβέντες, λέει, ξεκινούσαν εκεί στις βρύσες των σχολείων. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μορφή bullying.
4: Πω, ρε φίλε.
2: Σκληρές ατάκες πάντως.
3: Έλα, δεν πειράζει τώρα. Μη στεναχωριέσαι. Γρηγόρη, πάμε να παίξουμε ένα γρήγορο στα τρία.
0: Θες να παίξουμε ένα στα τέσσερα?
3: Θες να παίξουμε το παιχνίδι?
0: Πάρε ένα τραγούδι και μετά.
3: Το παιχνίδι που παίξαμε χθες στα τρία.
2: Συγχύστηκε.
0: Θα παίξω εγώ ένα στα τέσσερα, αμέσως μετά το τραγούδι.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαιράκι.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί σιγά σιγά, παιδιά, πρέπει να τελειώσουμε. Έχουμε και τους χορηγούς που είπαμε τώρα. Δεν κάνουμε και το 6 με 7, ώστε όλοι οι χορηγοί τώρα πέφτουν 7 με 10. Οπότε μας βλέπετε να λέμε λίγους παραπάνω. Διαβάζω κάτι εδώ πέρα. Τον Ed Sheeran τον ξέρετε. Πες λίγο, Νίκο, τον Γιώργο να βρει ένα τραγούδι Ed Sheeran να βάλουμε.
1: Ένα καλό, ρε.
0: Ένα καλό. Μυστηρεύτηκε ο Ed Sheeran ότι κάποια στιγμή το 2021 βρέθηκε με τον Λιονέλ Μέση, που είναι το ποδοσφαιρικό του ίνδαλμα. Το αρέσει πάρα πολύ. Ο Ed Sheeran, γνωστό τραγουδιστή έτσι από τη Μεγάλη Βρετανία, που κάνει διακοπές στην Ελλάδα και έχει και σπίτι στην Πελοπόννησο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί πραγματικά είπα ότι το κρατήσω μυστικό και το κρατάω μυστικό εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Του είπες του Ed, τέτοιο πράγμα.
0: Το ότι όχι του ιδίου, του ανθρώπου που μου το είπε. Όχι του ιδίου, μου του ιδίου. Του ανθρώπου που μου το είπε ότι έχει σπίτι εκεί που από μικρός έρχεται στην Πελοπόννησο, έτσι ήταν με τους γονείς του.
2: Στην Πελοπόννησο, πού γρήγορα.
1: Αυτό λέω. Ακούς, ο έτσι ήταν ακόμα με τους γονείς του έρχεται. Οι άλλοι θέλουν να μας πάει με τον κόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Διακοπές.
0: Λοιπόν, βρέθηκε με τον Μέση το 2021 και ο έτσι ήταν του μιλούσε για 5 λεπτά, πραγματικά, για 5 λεπτά στα αγγλικά. Και του έλεγε και ο Μέση, ανεβοκατέβαζε το κεφάλι του και κάποια στιγμή έρχεται ένας παίχτης Άγγλος που ξέρει τον Ed Sheeran και του λέει...
1: Δεν ξέρει αγγλικά.
0: Ελπίζω να μην του μιλάς αγγλικά, γιατί δεν ξέρει τίποτα.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Και με αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήθελε να πει την ιστορία αυτή και βγήκε και την είπε. Το
1: κοιτούσε
0: ο άλλος και ανεβοκατέβαζε το κεφάλι.
1: Τι να πει.
2: Καλά, ο άλλος ο Μέση ο Μπούφος, γιατί δεν του είπε ότι δεν μιλάω αγγλικά.
1: Έτσι κάνω Μέση, ανεβοκατεβάζω το κεφάλι συνέχεια.
0: Ανεβοκατεβάζει το κεφάλι, δεν κάθεται να πει πολλά.
2: Ε, το Μπούφο.
3: Ρε το Λιονέλ.
2: Καλά κάνει ο γιος μου και είναι Ρονάλντο.
3: Λοιπόν, παιδιά, μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock είναι για να μην σε πιάνει ο κοκ. Δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, το βρήκα.
1: Το βρήκες αυτό.
0: Ναι, το βρήκα ξανά γιατί ήταν ωραίο.
3: Α, λοιπόν, περίμενε Γρηγόρη, σήμερα θέλω να σας πω
1: σήμερα, στο
3: ότι
1: σύνταγμα.
3: Τα Green Mocktails, γιατί η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική στάση της από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Περνάς και δοκιμάζεις τη δική σου μοκτέιλια γεύση για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
0: Βάου, ωραία. Αν είμαστε στην Αθήνα θα πηγαίναμε. Λοιπόν, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικρή. Προσβόλα. Ωραίο. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Το έλεγα πάρα πολύ συχνά αυτό, παιδιά. Νούμερο 3. Ξέρεις ποιος ήρθε.
2: Ποιος ήρθε.
0: Ποιος, βρε βλάκα. Ποιος. Αυτός, 1-0. Αυτό το λέγαμε
2: αυτό
0: από το...
2: Λέμε αυτό και
1: τώρα. Είναι διαχρονικό, ναι.
0: Ή από εδώ, από αυτόν τους από εκεί.
3: Γιατί βλακείς να φταίει.
1: Καλά, καλά. Αυτά ήταν πολύ προσβλητικά τότε, ναι, εκείνη την εποχή. Κοκκινίζαμε.
0: Υπήρχε η λέξη που λέγαμε κολονής. Κολονής.
1: Κολόστρα.
0: Λέρε κολονής, γιατί το κολονής.
2: Και τώρα το λέμε αυτό.
1: Κολονής μπορεί κολόστρα.
0: Δεν ξεκίνησαν όλα αυτά. Α, μετά λέγαμε
2: αχ. Γιατί, γιατί κάνεις κάτι σπαστικά, κάτι τέτοια. Λέγαμε, τι παθαίνεις.
0: Καλό, ε. Καλό, ε. Τώρα δε. Είσαι και φαίνεσαι και από τη μύτη κρέμεσαι. Το δικό μου δεν χωράει, το δικό σου κολλήμα.
3: Από αλλού κρέμεσαι.
2: Από τον κολό.
1: Εντάξει. Το έχετε πάει αλλού.
0: Εντάξει, αυτό είναι χοντρό που λέω.
2: Για πες.
0: Όχι, είναι πολύ χοντρό.
3: Άστο, είναι χοντρό.
1: Εντάξει, χοντρό.
0: Έχει να κάνει με τη μάνα. Είναι πολύ χοντρό. Με τη μάνα του άλλου.
3: Αυτά πού τα διαβάζεις όλα.
0: Στο Πανεπιστήμιο του Δρόμου.
3: Τέλεια.
0: Ονομάζεται University Street.
2: Ρε παιδιά, στο παιχνίδι μου το φάγατε.
0: Έλα, παίξε.
1: Παίξε, ρε.
0: Παίξε, ρε.
2: Τι μου είπες, Γιώργο.
1: Τώρα.
0: Το πουλί σου, παίξε.
3: Α, και μου γράφει ο φίλος ο Νίκος, το δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μου το κρός.
0: Α, τέτοια, ναι, τέτοιες βλακίες που λες, λέγαμε. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε. Τρία τραγούδια, σας διαβάζω τους στίχους, όποιος βρει τα περισσότερα κερδίζει.
3: Φύγαμε.
1: Ήταν μαγικό.
0: Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
3: Θες κέρδισε εγώ.
1: Να χαμηλήσω λίγο το χαλίδι, δεν
2: θα δώσουμε εδώ, να παίξει και ο κόσμος ή όχι.
3: Να δώσουμε fivefashion.gr. Fine Fashion, κορίτσια μου, με τον κωδικό Nancy20 μέχρι αύριο.
1: Και ένα πουλί από το φαλιράκι δώσε.
3: Ένα
1: πουλί από το φαλιράκι.
3: Και ένα πουλί από το φαλιράκι. Finefashion.gr, ρουχάρες και 60% έκπτωση στο site, χαμός. Και σήμερα μπείτε και στο Insta, γιατί έχω ανεβάσει τη βερμουδάρα μου από εκεί.
0: Παιδιά, με ρωτάτε για τον οικονόμου που δώσαμε τις κάρτες και πήρατε διάφορες προσφορές για τα ελαστικά. Πηγαίνετε στον οικονόμου, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μην ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές χωρίς να τσεκάρετε τα ελαστικά σας. 5 καταστήματα έχει, πηγαίνετε εκεί, είναι ευγενικότατη, ρωτήστε τους αν μπορείτε να ταξιδέψετε. Το λέω και για εσάς τις κυρίες που δεν ξέρετε από ελαστικά. Κάντε μια στάση, είναι δωρεάν όλα τα παιδιά και τα 5 καταστήματα είναι τα παιδιά ευγενικότατα. Πείτε τους να πάω ταξίδι ή όχι. Και θα σας κάνουν και πολύ καλές τιμές ο οικονόμος του ελαστικά. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, Παναγκή, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι. Διαβάζω στίχους, ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι ο ερμηνευτής ή ποιο είναι το τραγούδι. Πρώτο τραγούδι.
1: Είμαι έτοιμος.
2: Στο κάτω-κάτω. Τι να πεις.
0: Γιάννης Πάριος.
2: Είναι λάθος ο Γιάννης Πάριος.
3: Συνέχισε το. Μην μιλάς. Δεν παίζεις άλλο.
0: Δεν παίζω άλλο.
1: Κάκες.
0: Δεν μου το πατάτε αυτό.
1: Καινούριο κανόνα. Τώρα το βγάλαμε.
3: Ποιο και το πατάμε.
1: Ήτανε personalized.
3: Δεν θα πετάγεσαι να λες ό,τι θέλεις.
0: Άρα λοιπόν, αν κάνω λάθος, δεν παίζω ξανά.
3: Δεν παίζεις αυτό,
1: δεν
3: παίζεις
1: αυτό το γύρο.
0: Το τραγούδι, ναι.
3: Τώρα παίζω μόνο εγώ με τον Γιώργο.
0: Δεν το ξέρω, δεν το
2: είπατε. Λάθος σε μένα δεν θα βρεις. Άλλωστε είχα κλειστεί στο σπίτι μου.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι και μοναδικός που την αγάπη έχασα μέσα σε αυτόν τον κόσμο μοναχός.
3: Τι λες, ρε Γιώργο. Μοναχός.
1: Σήκω πάνω, κάτσε κάτω.
2: Και ζούσα Κάικα. Μοναχά για μας.
0: Και ζούσα μοναχά για μας.
2: Χαιρόμουν που μοιάζαμε.
3: Ναι.
1: Το ξέρω αυτό το τραγούδι.
2: Τα ίδια ρούχα βάζαμε.
3: Ναι.
0: Δεν τα βγάζαμε.
2: Στα ίδια μπαρ συχνάζαμε.
3: Ναι.
2: Λίγο πολύ.
0: Αράζαμε.
1: Ταιριάζαμε.
2: Ταιριάζαμε.
1: Το ξέρω το τραγούδι, δεν ξέρω ποια το λέει.
0: Γυναίκα το λέει.
1: Γυναίκα το λέει.
2: Και σε έχασα.
0: Έλα ρε, που μοιάζει και όλο τον νόμο.
2: Και με έχασε.
0: Έλα βρε, γλυκούλη.
3: Εγώ, Βανδύ.
2: Είναι λάθος η Δέσποινα Βανδύ.
1: Ρούφε. Έχασε κι εσύ.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, το έχω βγάλει φωτογραφία, δεν θυμάμαι ποια είναι. Είναι αυτή που λέει το πού να φαντάστο. Πώς θα
1: ελικοκίνου.
2: Όχι, κέρδισα. Δεν είναι η ελικοκίνου, ρε.
1: Το κέρδισα.
0: Για ποιο λόγο το λες τώρα έτσι και το χαλάς.
2: Είναι.
0: Μα είσαι ανόητος. Μια φορά πήγα να παίξω.
3: Μου άρεσε. Είπες ελικοκίνου. Ναι. Έχασες.
2: Έχασες. Χάσατε όλοι.
0: Άρα κέρδισα εγώ. Δεν κέρδισα.
3: Όχι, εσύ γιατί
2: κέρδισες.
0: Δεν ήξερα ότι έπρεπε να την αρχίσει
1: από τότε. Χρήσπα είναι, ρε παιδιά. Ειρήνη Μερκούρη.
2: Ειρήνη Μερκούρη.
1: Κατά να φας.
0: Κέρδισε γιατί δεν το ξέρα. Είπανε λάθος.
3: Όχι, Γρηγόρη μου, δεν πάει έτσι.
0: Όχι, Νάνση μου, θα μάθεις να χάνεις.
3: Όποιος το βρίσκει.
0: Ο κανονισμός.
3: Όποιος το βρίσκει.
0: Να σου πω.
3: Στο δικό μου
1: το καινούργιο το παιδάκι είναι ζαβολιάρικο.
3: Στο δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μοτοκρός.
2: Μην αγχώνεστε, δεν τον πήρε κανένα στον πόντο.
3: Λοιπόν,
0: αγόρια υπότες, κορίτσια μαύρες κότες.
3: Αγόρια σκυλόψερα, κορίτσια μορφόπεδα. Έλα.
2: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι. Μία διέστηση μεγάλη.
0: Μία διέστηση μεγάλη.
2: Για σήμερα το βράδυ. Είχα.
3: Τι είχα, βρε Παναγή, διάβασε τα σωστά.
2: Από το αμάξι κατεβαίνω.
0: Τι να μείνει μέσα, να σκάσει.
2: Σε ένα μπαράκι μπαίνω. Και μένω.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Το τσιγάρο μου το κρατούσες.
0: Αναμένω.
2: Και τάχα αδιαφορούσες. Πεθαίνω.
0: Βανδύ.
2: Είναι η Δέσποινα Βανδύ και είναι σωστός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και το τραγούδι είναι...

0: μπράβο.
1: Έλα ποιητή, φανφάρα, συνέχισε.
2: Σήμερα δεν θα κερδίσει. Σήμερα θα κερδίσω εγώ.
1: Έλα φανφάρα.
2: Γιατί είμαι πολύ καλό σε αυτό το παιχνίδι.
3: Το τσιγάρο μου κρατούσε, έλεγε ο άλλο.
2: Επόμενο. Αυτό το παιχνίδι είμαι πάρα πολύ καλό. Δεν θα βρουν τίποτα. Επόμενο τραγούδι.
1: Έχει συνδεθεί με το κοντρόλ.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Είναι αργά.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο αυτό, έτσι.
2: Τώρα δεν είσαι πια εδώ.
0: Τώρα δεν είσαι πια εδώ.
2: Είσαι μακριά.
0: Τραγουδάω ρε, εδώ καταλάβει ποιο είναι.
2: Είσαι μακριά και δεν ακούς που τραγουδώ.
0: Είσαι μακριά και δεν ακούς.
1: Μας μπερδεύεις.
2: Ναι. Για σένα μόνο. Ναι, είναι αργά.
0: Ναι, για σένα μόνο, ναι.
2: Τώρα, τι βγαίνει αν σ' αγαπώ.
0: Τώρα τι βγαίνει αν σ' αγαπώ.
2: Σαν μια σκιά πέρασα δίπλα σου κι εγώ.
0: Σαν μια σκιά πέρασα δίπλα.
1: Ρε Γρηγόρη, μας μπερδεύεις.
2: Υπάρχει νόμος που λέει να μην τραγουδάω.
0: Μαρινέλα.
2: Είναι λάθος η Μαρινέλα.
3: Είμαι εκτός γύρου. Είδες πως το
2: δέχομαι. Ποιος θα μου πει αν είχες μέσα σου ψυχή, στα βήματά σου πέφτει αγέρας και βροχή και τα σκορπάει. Μη λυπηθείς, δες την αλήθεια καθαρά. Περνάει το τρένο της αγάπης μια φορά.
3: Να πήρες
2: φορά.
3: Θα χάσουμε.
2: Και δεν γυρνάει.
3: Πρέπει να ισοφαρίσεις.
2: Και ξεκινάω το ρεφρέν γιατί δεν έχει άλλο.
1: Έλα, δώσ' το.
2: Ψάχνουμε την τραγουδίστρια. Μια περιπέτεια.
1: Εγώ.
2: Τσανακλείδου.
1: Σου είπε να απειλήσει.
2: Πες Νάνση.
1: Δεν είναι η Τσανακλείδου. Είναι η Αλέκα Κανελίδη.
2: Ναι. Είναι η Αλέκα Κανελίδη και είναι σωστή η Νάνση Αντωνίου.
3: Ένα-ένα.
2: Ένα-ένα και πρέπει να πάμε σε ξαφνικό θάνατο.
1: Ρούφεν, αρνάω.
3: Εγώ είμαι εκτός διαγωνισμού. Παίζετε οι δυο σας για το νικητήριο. Οι δυο σας για το νικητήριο.

0: σε πιάσω, κακομύρι μου. Κάνεις νοήματα.
1: Πάμε.
0: Αρχίζεις, παλιολουκριτία.
2: Τι λέει, τι κάνω. Τι κάνω, κάνω τη μύτη μου έτσι να φύγει.
0: Ναι, κάνεις τη μύτη σου.
2: Σπάω τα πιπίτια μου.
0: Τελείωνες, διάβαζε φανφάρα.
1: Πάμε.
3: Πέρασε καιρός.
2: Εγώ δεν παίζω, δεν παίζει, είμαστε τελικός.
0: Γιατί καλέ, παίζει.
3: Είστε ένα, δεν παίζει, ένα, είστε ένα.
1: Το τραγούδι.
3: Πέρασε καιρός. Τι θέλεις.
0: Τι θέλεις.
3: Τι γυρεύεις.
0: Εγώ. Πέρασε καιρός, τι θέλει. Η Βύση.
2: Είναι η Άννα Βύση και είναι σαν.
1: Πόσο τον κότσαρ έτσι, τον κοτσαδόρο. Τσα! Φαλιράκι.
2: Λες εγώ.
1: Σε πήγε φαλιράκι.
2: Παίρνει τον χρόνο και τραγουδά σου
3: τραγουδά. Πέρασε καιρός, τι θέλει.
0: Άμα θες παίζει, εδώ είναι ένα παιχνίδι δικό μας. Εσύ είσαι guest.
1: Εντάξει, Ινφαντίνο. Εντάξει, Ινφαντίνο.
3: Έγινε και guest, Γρηγόρη μου.
0: Έχω τόσο να θυμάμαι από σένα, αφιερωμένο. Ετοιμαστείτε τώρα, σας ανεβάζω φωτογραφία, τη ζω εδώ.
1: Λοιπόν, πολλά άλλα σου τελικά, τα σπίτια. Μιλάω.
3: Μιλάει, δε.
1: Μιλάω. Πολλά άλλα σου τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό, ζαχώρι.
2: Λοιπόν, να πούμε εδώ και πέρα και για την Betabet. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την κλήρωση αύριο του δώρου της Betabet. Μην ξεχνάτε την Betabet το 1990 που ξεκίνησε τη λειτουργία της με αποστολή τι ακριβώς, να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας τη δυνατότητα αποκατάσταση ή ανακούφιση και ποιοτική παράταση τη ζωή του. Κύριο πεδίο δράση είναι η ιατρική τεχνολογία με βασικού τομεί την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες, 30 ολόκληρα χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, σε νοσοκομιακά κρεβάτια και στα εμπειρικά μαξίδια. Μπείτε site betabet.gr για να δείτε τα αναλυτικά τι υπάρχει στα 4 φυσικά καταστήματα, στο Γαλάτσι, Κουρτίο 14, στο Λαϊκό σου Σωτηρία και στον Ερυθρό Σταυρό απέναντι και σύντομα στο Σημανόφιλο στα Βουλγαρικά. Είναι η Betabet που ουσιαστικά τι ακριβώς κάνει, είναι 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο, σε αναμονή για το αν σας συμβεί κάτι που μακάρι να μην σας συμβεί, για να σας βοηθήσουν στα πάντα. Betabet.gr.
3: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε XXL. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο σου και τον ντουλάπι σου με τυριά όπως Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα
1: Bratwurst.
3: Αυτά. Σαλάμι αέρος, high protein, πουτίνγκα και πολλά πολλά ακόμη. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακόπιτα, νιόκι, πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά, φιστικιά, με επικάλυψη μαριναρισμένες φτερούγες, κοτόπουλου και πολλά πολλά ακόμη. Παιδιά, σε XXL, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
1: Η στίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Μοντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ένα πλάσ, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, να πω και ότι αύριο έχουμε και την κλήρωση για τον υδροσόλαρ, παιδιά, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Υδροσπιράλ. Αυτό είναι το ηλιακό θερμοσύμφωνα που έχετε στείλει πάνω από 5.000 μηνύματα. Να δούμε ποιος θα τον πάρει. Γιατί εσείς που ξέρατε, ρωτήσατε για τον υδροσόλαρ και ουσιαστικά καταλάβατε ότι μιλάμε για τη Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσυμφώνων. Μπορεί να μοιάζουν όλοι μεταξύ τους. Ένα καζάνι εκεί πέρα πάνω, ένα. Πώς το λένε, Παναγία, αυτό το.
3: Το boiler.
2: Ένα boiler και ένα καθρέφτης, το ξαναλέω. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλοι φαίνονται ότι είναι ίδιοι, αλλά εδώ είναι το μεγάλο που την πατάνε κάποιοι και παίρνουν άλλαν τάλλον. Λοιπόν, ρωτήστε, 40 χρόνια η Υδροσπιράλ φτιάχνει τους υδροσόλαρ, ψαρώνει και στο εξωτερικό. Μιλήστε κι εσείς που κάνετε και λιανική και χονδρική, να τους βρείτε. Υδροσόλαρ. Το εργοστάσιο είναι στην Ελλάδα, είναι εκεί έξω από την Αθήνα.
3: Στα Δερβενοχώρια.
2: Ομάδα ψαρώνει στο εξωτερικό. Για να είσαστε σίγουροι. 6936-1022, υδροσόλαρ και ονοματεπώνυμο.
3: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να λωνίζουν στην Ιφιλίο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
2: Κλασικά και.
3: Και
4: κλάση.
1: Περιμένει. Περιμένει, Βερίνα, παιδιά, τι κάνετε.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά μετά από τις 10 ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή και...
1: Αυτό!

0: Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος, ο Γιώργος Λιανός, ο Νίκος Καλούδης, ο Γιώργος Δησίλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για τη φιλοξενία τους.
3: Και τη φίλη μου τη Χρήστα στο Mini Market που μας
2: αύριο
3: ακούει.
2: Αύριο σας θέλουμε όλους εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
0: Θα τα πούμε σε 21 ώρες από τώρα.
4: Να είσαστε καλά.

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο, λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
6: El Greco, πανιζωγράφησες.
8: Περιποίηση στα ακρά. Fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα,

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξία.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας.

0: Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ετέμ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: ατμοσφαίρα.
1: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
0: Πρωινό σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.

0: πτήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: από τα ψηλά αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά Τεζόρι σε χρυσές τιμές. Άβα Περλέ 900 ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα.
12: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
14: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά

0: ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Συντονίσου στην παραλία. Συντονίσου στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση

0: ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco.

0: σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν.
11: Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι.

0: και 60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήταν εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.
4: Καλό, δυνατό, power.
0: Έξι με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
14: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
13: Ένα από τα highlights της σεζόν.
14: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
15: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
14: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα άκρα, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μου πει τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πει, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και κάροτ και τσέρι.
4: Καροτσέρι, καροτσέρι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκκλησία.
6: 26 930 23 172.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο Μακαρό.

0: Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: έβγαλε ένα μεζεδοπολίου ζερί το καταφύγιο.
1: Πρωινό σφαίρα. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτη.

0: μαγικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνειες Χαλαζία, Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογία.

0: τιμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25302.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El...

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
8: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: 96,6.
1: Θέλουν κάτι από σένα και να πεις εδώ είμαστε τώρα. Γιατί έτσι όπως το πάμε βλέπω, ακόμη και στις διακοπές, πραγματικά η έννοια των διακοπών είναι αυτό ακριβώς. Διακόπτω τα πάντα. Ό,τι δηλαδή κάνω τον υπόλοιπο καιρό, δεν το κάνω το διάστημα που είμαι σε άδεια. Άρα τι δεν κάνω? Δεν ασχολούμαι με υπολογιστή, με mail, με τηλέφωνα, με υποχρεώσεις. Κοιτάω να ξεδιψάσω τις ανάγκες μου, τις πραγματικές ανάγκες μου, παιδιά. Θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να ακούμε στο τέλος γραφική, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να είστε καλά εσείς. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε κανέναν αν δεν είστε καλά. Εγώ θα βάλω τα δυνατά μου, βοηθώντας εμένα, γιατί το έχω ανάγκη να είμαι κοντά σας, να ακούω ωραία τραγούδια, να παίρνω ωραίες ιδέες, να σας κάνω χαρούμενους. Είναι ανταλλαγή ενέργειας αυτό για μένα προσωπικά. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Και έχω σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Έχω βασικά ένα καπετάνιο, ο οποίος είναι αυτό που λένε, okay, να είσαι ο καπετάνιος στο καράβι της ζωής σου, αλλά άμα βρεις κάποιον και του δείξεις εμπιστοσύνη, γιατί δεν είναι μόνο το να τη νιώσουμε την εμπιστοσύνη, να το δείξουμε. Ξέρεις, καμιά φορά αισθανόμαστε πράγματα για κάποιους ανθρώπους, αλλά επειδή έχουμε μάθει να είμαστε κάπως αλλιώς, δεν έχουμε βρει τον τρόπο αυτό να το αντιλαμβάνεται και η άλλη πλευρά. Σου λέει ο άλλος, μα την αγαπάω. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά της το δείχνεις, το καταλαβαίνει? Τι θέλει να της λέω, όλη την ώρα την αγαπάω? Κάποια στιγμή πρέπει να το πεις και αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή αυτό το οποίο αισθάνεσαι να το δώσεις και ο άλλος να το καταλάβει? Άμα λοιπόν ένας άνθρωπος σε κάνει να νιώθεις όμορφα, να του το λες. Άμα ένας άνθρωπος σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια, να του το δείχνεις και να του, μάλλον να τον αφήνεις να κάνει πράγματα για σένα. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και όσο αντέξετε. Εντάξει. Καλή μας διασκέδαση, εννοείται πάντα στην παρέα μας η Love and Rose, η εταιρεία που αγαπώ πολύ, γιατί έχει ψυχή, έχει τσαγανό, έχει όραμα και βάζει πολύ αγάπη σε ό,τι και αν κάνει. Δήμητρα Κατσαφάδου στα προϊόντα της εννοώ. Να πάτε σε ένα κατάστημα να το επισκεφτείτε για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μαγική εμπειρία, ή να μπείτε στο site που και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά ωραία πράγματα να τα μελετήσετε και να καταλήξετε σε αυτά που σας ταιριάζουν. Καλή μας διασκέδαση, καλή μας απόλαυση. Πάμε δυνατά να περάσουμε όμορφα.

Καλή, δες πως χορεύω πάνω στα deck. Έχω φίλες που ακόμη μου λένε, α, Ράνια, ήσουν πάρα πολύ ωραία πάνω στα decks. Ή στα decks. Ή στα deck. Ή στα deck. Έχω ακούσει και αυτό, στα deck. Λέω, ναι, επειδή κατάλαβες, βλέπουν κάποιοι που το γράφουν στα αγγλικά και δεν γράφεται με X. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις που δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος τώρα, σαν και ντε, να τις γνωρίζει. Είναι σαν αυτά που ακούγαμε. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον όσο ζούσε η γιαγιούλα μου, έλεγε κορυφαίες ατάκες. Και τώρα, εντάξει, κάποιες από αυτές τις λέει και η μαμά. Δηλαδή, δεν, ακόμα και το YouTube, να ξέρεις, δεν είναι μια λέξη η οποία άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αγγλικά ή τέλος πάντων που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά που να έχουμε την απέτηση να τα πούνε και σωστά. Εμένα με πιάνουν τα γέλια και εκείνη την ώρα θέλω να τους κάνω μια αγκαλιά όταν λένε έτσι κάποια πράγματα πολύ ιδιαίτερα και με το δικό τους τρόπο. Ναι, θέλω να τους κάνω μια αγκαλίτσα ότι δεν πειράζει, ρε. Ας τα πεις και λάθος. Το θέμα είναι πώς τα λες τα πράγματα στη ζωή σου. Αν έχεις γλυκά και αν τώρα εγώ είμαι απέναντι δασκάλα να κουνάω το δάχτυλο και να λέω όχι, δεν είναι σωστό αυτό έτσι όπως το πες, μην κολλάτε σε λέξεις, μην, το έχω πει πολλές φορές ότι λατρεύω τους ανθρώπους που έτσι τα λένε με το δικό τους τρόπο, που μπορεί να ακούγονται κάποιες λέξεις κάπως, κάποια σύμφωνα να μην ακούγονται έτσι όπως ακούγονται ή όπως ήθιστε να λέγονται σωστά, και το σωστό σχετικό δεν είναι έτσι, μπράβο. Άρα ας κοιτάμε λίγο πιο βαθιά τον καθένα σε αυτά που μας λέει και το πιο σημαντικό σε αυτά που μας κάνει. Αν έχουν αγάπη, μη σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, με πολύ αγάπη θέλω να σου δώσω μια δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ από το αγαπημένο μου online shop 5 Fashion, που έχει και καινούργιες παραλαβές και έχω τρελαθεί, τα έλεγα και χτες. Τι να κάνω τώρα, να τα πω και σήμερα. Να τα πω και σήμερα. Να μπείτε λοιπόν στο 5fashion.gr, εκεί να δείτε και στο Instagram αλλά και στο site τι ρουχάρες καταπληκτικές κοριτσάρες μου έχει. Εγώ τα έχω πάρει σχεδόν όλα. Εσύ τώρα δεν χρειάζεται να πάρεις, γιατί βασικά θα μπεις να διαλέξεις αν κερδίσεις τη δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το 5 Fashion. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 10 122, να γράψεις 5 Fashion, ονοματεπώνυμο και αποστολή ωραιότατη στο 6936 10 122. Το ξαναλέω έτσι να το παιδώσουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, τουλάχιστον 3 τραγούδια. Υποδέχομαι το νερό να σας ξεδιψάσω. Και είπαμε, για να ξεδιψάσουμε το μέσα μας, τι κάνουμε? Αποτραβιόμαστε, κλείνουμε τηλέφωνα, παίρνουμε λίγο χρόνο, βαθιές ανάσες, εισπνοή, εκπνοή, και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Να ξαναβρείτε τη λάμψη σας, να ξαναβρείτε το χαμογελό σας και να φτάσετε σε ένα σημείο να μην μπορεί να σας αντισταθεί κανένας, μωρέ.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vistabet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

έρωτα, τι μου έχεις κάνει έρωτα. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο post που ανέβασε ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος περιέγραφε την γυναίκα της ζωής του σαν top model, κουκλάκι ζωγραφιστό, και ο ίδιος έτσι χαριτολογώντας περιέγραφε τον εαυτό του. Όχι και τόσο wow, αλλά να σου πω κάτι, στα μάτια τα δικά μου και στα αυτιά τα δικά μου, όταν ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει όμορφα για τον σύντροφό του, για τη σύντροφό του, πραγματικά νιώθω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν μιλάς όμορφα για τον άνθρωπό σου, δεν τον τιμάς μόνο μπροστά στους άλλους, τιμάς και τη σχέση που χτίζεται μαζί. Και η αγάπη φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς για τον άνθρωπό σου όταν εκείνος δεν είναι παρόν. Εντάξει. Δεν φαίνεται ο σεβασμός μόνο βέβαια στα λόγια που λες, αλλά σε αυτά που λες για εκείνον. Του μιλάς όμορφα, αλλά μιλάς και για εκείνον όμορφα και στον υπόλοιπο κόσμο. Η πιο όμορφη μορφή αγάπης είναι να κάνεις τον άνθρωπό σου να νιώθει περήφανος, ακόμα και όταν δεν είναι κοντά σου και λείπει. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο και αυτό το οποίο θα υποδεχτώ και μιλάει για όλη αυτή την τελειότητα. Πριν όμως υποδεχτώ το τέλεια, που ξέρω ότι σας αρέσει πολύ, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους εσάς, σε όλους εσάς που λατρεύετε το θερινό σινεμά, σε εσάς που λατρεύετε γενικά να είστε ενήμεροι σε πράγματα τεχνολογίας. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για το καλοκαίρι το συγκεκριμένο, το οποίο θα είναι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, μικρούς και μεγάλους. Αναφέρομαι στο Artech The Road Show της Cosmote Telecom, που γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις, όπως σας είπα, για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Περισσότερα για τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Τέλεια χωρίς καμιά ατέλεια θα είναι όλα φέτος το καλοκαίρι, αρκεί να το πιστέψεις. Και ακόμα και τις ατέλειες να βρίσκεις τρόπο να τις βγάζεις προς τα έξω. Εγώ δεν είμαι στο να τα κρύβουμε, εντάξει, και να το διακομωδείς. Και ακόμη και αυτό που μπορεί να μην φαίνεται τόσο ωραίο, μπορεί τελικά, επειδή ακριβώς θα φανείς ακομπλεξάριστος, να το νιώθεις, όχι να το κάνεις για να το κάνεις, θα είναι κάτι συν για την πάρτι σου.

πλησιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
2: Τι θέλουμε, χαρτί?
1: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
3: Σωστά.
1: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
2: Ακόμα καλό τώρα.
1: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι τουρμπούβαλος.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου

0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Όταν σε κοιτά.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν

και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Φτιάξει τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
1: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε

0: συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου

Ήθελα να ξέρω, υπάρχει κάτι που δεν είπες. Όταν δεν κρατάς το λόγο σου, δεν χάνεις μόνο την αξιοπιστία σου, χάνεις και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων γενικότερα. Αν δεν τηρείς τις υποσχέσεις που δίνεις, δεν θα σου μιλήσω για την αξία όλων αυτών που είπες και τελικά ήταν μόνο λόγια. Θα τονίσω τη δική σου την αξία. Αυτή πάει στράφη. Εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει η συνέπεια του να τηρούμε όλα όσα υποσχόμαστε, είναι για μένα το α και το μέγα. Το να μην κρατάς το λόγο σου, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Το να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη είναι επιλογή η οποία εκεί δείχνει και αποδεικνύει το χαρακτήρα σου. Και άκου τώρα, γιατί πρέπει κάπως να τα συνδέσω. Εγώ ξέρεις, τα τραγούδια δεν τα αφήνω τώρα στην τύχη τους. Θα υποδεχτώ ένα τραγούδι το οποίο έχει ξεχωρίσει μέσα από την εκπομπή που κάναμε με τον Δημό Αναστασιάδη, που είναι διαθέσιμο εννοείται στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και έχει τίτλο «Σε κατηγορώ». Αλλά αυτό έρχεται στα καπάκια μετά το φταίς του Δήμου. Κατάλαβες? Κοίτα να δεις. Το να κατηγορείς κάποιον μόνο και μόνο για να ξεσπάσεις δεν λύνει το πρόβλημα. Απλά, ενδεχομένως, εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που θα βρίσκονται κοντά σου και εσύ θα λες τις κατηγορίες σου, λέμε τώρα, θα φορτιστούν, άρα θα τους μεταφέρεις τον πόνο σου. Κατάλαβες? Η κατηγορία είναι το πιο εύκολο πράγμα. Η ανάληψη ευθύνης θέλει δύναμη από την άλλη. Όταν ξεσπάς κατηγορώντας, μπορεί να ανακουφίζεσαι που το έχεις ανάγκη. Πρόσεξε, εγώ θέλω να ξεσπάσεις. Να ξεσπάσεις μέσα από το τραγούδι, αυτό που θα ακούσεις τώρα, αν σε έχει κάποιος πληγώσει και τον σε έχει διαλύσει. Γιατί αδιαφορείς, γιατί αδιαφόρησε, γιατί καταχράστηκε το χρόνο σου, γιατί δεν σεβάστηκε εσένα. Αλλά να σου πω κάτι. Τον εαυτό σου πρέπει λίγο να πας στην άκρη και να του πεις δυο λογάκια. Ό,τι έγινε, έγινε. Εννοείται ότι θα εκφράσεις αυτά που αισθάνεσαι. Δεν θέλω απλά να γίνουν κατηγορίες δυνατές που θα καταλάβουν χώρο μέσα στην ψυχοσύνθεσή σου, στη διάθεσή σου. Κατάλαβες? Τελείως. Ωραία. Λέμε, κατηγορώ αυτόν γιατί έκανε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τελειώσαμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε να βρούμε αυτό που μας αξίζει πραγματικά και όχι αυτό που μας διέλυσε. Βέβαια, αυτό το τραγούδι είναι γερό ξέσπασμα. Εντάξει, μην το συζητάμε. Σου λέω, μετά το φταίς του Αναστασιάδη, έχετε το «Σε κατηγορώ» από την παρέα που κάναμε μαζί του. Για άκουσε το.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Κάνεις.
2: Τεντώνομαι.
1: Κάνεις.
2: Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
3: Δηλαδή.
2: Γράφτηκα και δεν πατάω.
3: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζό.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
8: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική. επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Είπε κάπου πρόσφατα ο Γιώργος, ο αγαπημένος μας, Γιώργος Μαζωνάκης, ότι το να αγαπάς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φροντίζεις, νοιάζεσαι και εξελίσσεις έναν άνθρωπο. Κάποιοι είναι εκπαιδευμένοι στο να αγαπάνε πολύ εγωιστικά. Δηλαδή σε αγαπάω και σε κρατάω εδώ, δεν σε αφήνω να ξεμητήσεις, δεν σε αφήνω γενικά να έχεις επαφές και συναναστροφές, γιατί φοβάμαι μη σε χάσω. Αυτό τώρα δεν είναι αγάπη. Αν από την άλλη αγαπάς έναν άνθρωπο και ουσιαστικά τον περιορίζεις, γιατί ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενδεχομένως επιρρεπή σε πράγματα τα οποία δεν θα του κάνουν καλό, εγώ νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλοι ξέρουμε τι μας κάνει και τι δεν μας κάνει καλό, αλλά κάποια έργα πρέπει να τα δούμε. Εντάξει. Και κάποια πράγματα, όσο και αν προσπαθούμε να τα περιορίσουμε ή τέλος πάντων να εμποδίσουμε να συμβούν κάποια άλλα, νομίζω ότι είναι χαμένος χρόνος και για εμάς που αγαπάμε ανθρώπους και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο τους προστατεύουμε, αλλά και για τον άνθρωπο που βιώνει μια κατάσταση που πρέπει να τη δει και να τη ζήσει έτσι πως εκείνος τη φαντάζεται. Και στην τελική, ξαναλέω, άμα είναι κάποιος να φάει τα μούτρα του, ίσως να πρέπει να τον αφήσετε να φάει τα μούτρα του. Εντάξει. Ματώνουν οι σκέψεις, αν άλλον διαλέξεις, αν άλλον ακουμπήσεις, αν άλλον, αν με άλλον ζήσεις. Δύσκολο. Δύσκολη πίστα πάρα πολύ. Αλλά και τι να κάνεις τώρα με το ζόρι. Με το ζόρι τίποτα δεν γίνεται. Με το ζόρι δεν μπορούμε να κρατήσουμε κανέναν κοντά μας, παιδιά. Το λέω και το ξαναλέω. Έτσι είναι η κατάσταση, και όταν θα ζωρίσεις κάποιον, μπορεί τελικά να τα καταφέρεις να τον πείσεις να τον έχεις κοντά σου, αλλά κάποια στιγμή θα ξεσπάσει, και όταν ξεσπάσει εσύ θα το έχεις ήδη συνηθίσει και θα σου είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξέρεις. Υπογράφω τώρα σε αυτά που λέω. Λοιπόν, υπογράφω, έχω ξεκινήσει δηλαδή και έχω υπογράψει γι' αυτό, για το Five Fashion, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Το αγαπώ γιατί είναι ένα online shop από το οποίο μάλλον ψωνίζω συνέχεια. Ιδίως το καλοκαίρι έχω μία τρέλα με όλα τα ρούχα, γιατί έχουν πάρα πολύ χρώμα, ωραία σχέδια, μου φτιάχνουν τη διάθεση. Μπείτε στο fivefashion.gr, μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ για κάποια από εσάς ή για κάποιον που θα την κάνει δώρο σε κάποια. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα αντρικά. Εγώ μιλάω όλες και είναι δικό μου το κατάστημα. Λοιπόν, γιατί εκτιμώ όλη την ομάδα και όλο αυτό το οποίο κάνουν τα κορίτσια εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι, θέλω να, όχι να σας πείσω, να το γνωρίσετε ακόμη καλύτερα, και είμαι σίγουρη ότι θα πιστείτε χωρίς πολλά πολλά ότι αξίζει να ψωνίζετε από το συγκεκριμένο online shop. Αν μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6936101022, γράψετε 5 Fashion και το ονοματεπώνυμό σας, μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ τη διεκδικεί κάποια από εσάς. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται με Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως σου είπα, Αντώνη Ρέμο, και έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δεις. Μη σου μείνει αυτή η εικόνα και εσύ στεναχωρηθείς. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν μιλάμε για μεγαλείο ψυχής. Βράδια αξιμέρωτα τώρα, γέμισε η ζωή μου βράδια αξιμέρωτα. Και τι θέλω εγώ με σένα, ένας Γιώργος Σαμπάνης για μια συνέχεια με αναβίση. Και γενικά εδώ έρχονται όλα αυτά που αγαπάτε να ακούτε. Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα και με τη Love & Rose στο πλευρό μου, στη ζωή μου, στην επιδερμίδα μου, παντού πάνω μου και μέσα στην ψυχή μου. Έχω τη Δήμητρα. Τη Δήμητρα Κατσαφάδου που έχει εμπνευστεί όλα αυτά τα προϊόντα και συνδυάζει πάντα την δύναμη της φύσης με τις γνώσεις γύρω από την επιστήμη στο κομμάτι αυτό των καλλυντικών, και τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζει είναι μαγικά για να είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

όλα για όλα. Τρελαίνομαι με την Άννα που αυτό το διάστημα είναι συνέχεια, είναι σε, ταξιδεύει ενώ και καλά κάνει. Αν δεν ταξιδέψει τώρα το καλοκαίρι, αλλά η τρέλα που έχει και που είχε πάντα με όλο το κομμάτι της house σκηνής, τη βλέπω σε γεύματα, σε συναυλίες, σε event με μεγάλους DJs και τρελαίνομαι γιατί από ό,τι καταλαβαίνω όλο αυτό το ηχόχρωμα θα έρθει και σε τραγούδια τα οποία θα απολαμβάνουμε από εδώ και πέρα. Και θα μου πεις τώρα, έχουμε συνηθίσει την Άννα να μας λέει καψούρα. Εγώ θα σου πω ότι η Άννα μπορεί να τα πει όλα. Και αυτό το οποίο θα συμβεί το Σεπτέμβριο στη μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ θα είναι εμπειρία ζωής. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε εξασφαλίσει εισιτήρια. Εντάξει, μόνο αυτό σας λέω. Γιατί πρέπει αυτό, βασικά δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Έλα να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα δικά μας. Όταν αγαπάς, δεν μετράς ποιος έχει δίκιο. Προσπαθείς απλά να μην χαθεί η σχέση. Όταν αγαπάς, δεν κρατάς τον άλλον κοντά από φόβο, αλλά του δίνεις την ελευθερία να είναι ο εαυτός του. Και άμα επιλέξεις ένα, κάνε πάρτι, γιατί αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι ευτυχία, αυτό είναι το σωστό. Όταν αγαπάς πραγματικά, δεν προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον, τον βοηθάς να ανθίσει. Understand? Αυτά. Για πάμε στο πάλι. Understand? Αυτά. Για πάμε στο παλιό, κλασικό και αγαπημένο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει ο άλλος πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξυπνο, αλλά δεν σου
0: λέω. 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας, από όπου ξεκίνησε.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102,2. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου
8: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Τζοχάνια, για λέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, θα σου πω εγώ τώρα για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αφού πρώτα σου υπενθυμίσω, σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε παρεούλα. Μέχρι και τις 11, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, εννοείται πάντα με τη Love & Rose στο πλευρό μου, στην επιδερμίδα μου, στο πρόσωπο, στο σώμα, στα μαλλιά, παντού, από το πρωί μέχρι το βράδυ και την ώρα που κοιμάμαι για να θρέψει το δερματάκι. Λοιπόν, τι λέγαμε, όχι θα πούμε τώρα, τι θες να πούμε. Επειδή σκοπεύω να υποδεχτώ ένα τραγούδι που το αγάπησα από το πρώτο άκουσμα και είναι το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνη, «Στα καλύτερα που έλκονται», εγώ θα σου πω ναι, εννοείται, να ευχόμαστε να έλξουμε τα καλύτερα. Και τα καλύτερα είναι άνθρωποι που μας σέβονται, ευκαιρίες ενδεχομένως που θα μας εξελίξουν, στιγμές που θα μας δίνουν χαρά και μια ζωή που θα έχει γαλήνη, ειρήνη, και όταν θες να ξεσαλώσεις να μπορείς να το κάνεις χωρίς να σου ζαλίσει κανείς τον εγκέφαλο. Ό,τι αξίζει πραγματικά έρχεται πιο εύκολα όταν εσύ θα το υποδεχτείς με μια καθαρή καρδιά, όταν θα έχεις πίστη και θα νιώθεις και ευγνωμοσύνη για όλα αυτά. Εντάξει. Στα καλύτερα που έλκονται. Ιουλία, ετοιμάζουμε μια εκπομπή με την Ιουλία. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.

Μαριάννα Παπαμακαρίου, από την παρέα που κάναμε μαζί της με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ. Ποιος μπορεί? Υπερτραγουδάρα αυτό. Ξέρω ότι σας αρέσει, γιατί βλέπω και στο YouTube ότι μπαίνετε συνέχεια και τα ακούτε. Αλλά σε λίγο έρχονται και τραγούδια της παρέας, οπότε χωρίς δική μου διακοπή μείνετε, γιατί μπορεί να ακούσετε και άλλα πράγματα. Και από τη Μαριάννα και από όλους τους καλλιτέχνες που μας έχουν τιμήσει. Λοιπόν, ποιος μπορεί να σου μιλήσει για τη ζωή σου? Τη ζωή σου δεν μπορεί να τη ζήσει κανείς για σένα. Οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή όλοι, μπορούμε να δώσουμε συμβουλές ο ένας τον άλλον, να πούμε τη γνώμη μας, να καταθέσουμε τις εμπειρίες μας, αλλά μόνο εμείς γνωρίζουμε πραγματικά τι κουβαλάμε, τι όνειρα έχουμε και τι μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους. Εντάξει. Ακούς τους πάντες με σεβασμό, αλλά στο τέλος ακούς τη δική σου ψυχή. Γιατί η ζωή είναι η δική σου διαδρομή και οι αποφάσεις της ανήκουν μόνο αποκλειστικά σε σένα. Θέλω να με νιώσεις, να μην με πληγώσεις, εντάξει, το νους. Να μου συμπεριφερθείς σαν να είμαι, τι να σου πω τώρα, τρυφερό λουλουδάκι. Σαν αυτά τα φυτά που μόλις βγαίνουνε και τις πρωινές ώρες που είναι τόσο τρυφερά. Ξέρεις, έχω μια ανάμνηση από τον κήπο της γιαγιάς και του μπαμπά, όταν σηκωνόμουν πολύ νωρίς το πρωί στο χωριό και είχαν έτσι αυτή την υγρασία την πρωινή, και ήταν, ας πούμε, πήγαινες να κόψεις από τον κήπο μια ντομάτα ή ένα αγκουράκι και ήταν τόσο τρυφερό εκεί το σημείο που το κόβες και έλεγα, θυμώ αυτή η μυρωδιά που μου μένε στα χέρια και πάθαινα... δεν καταλαβαίνεις τι πάθαινα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου. Θα σε συναντήσω ξανά εκείνη την ώρα που σ' αφήνω, συνήθως που σου λέω αντίο, εκεί γύρω στις 11 παρά, εντάξει.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά Αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: πρωινό σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ, 150
1: ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριος μου, στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στον ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
10: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει.

0: για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με
4: 7, 8,
5: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να του κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπει μπάλα με φίλου?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλει να του κάνει εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτα περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφησε.
9: Δημιουργήστε χώρου που σα εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρη.
10: Μάρμαρα υψηλή ποιότητα. Σάιλε Stone, επιφάνειε χαλαζία. Δέκτον Ultra Compact Stone. Χαλαζία, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
12: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
13: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
14: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
13: Ένα από τα highlights της σεζόν.
14: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
15: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610.

0: 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Δευτέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: φεγγάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. Ότ κουτήρ.
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε. Είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

0: μπροστά στο κύμα.
1: Στο Beatbox.
0: Παίζει δυνατά.
2: Καυτό καλοκαίρι. Δροσερές επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

96,6.

απ' όλα πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η μουσική σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Δυνάμω στα πόδια και τον Σφαίρα στο ραδιόφωνο. Καλοκαίρι. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

Καλησπέρα. 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
1: Σφαίρα 96,6.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.